0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Καλωσορίσατε για άλλη μια φορά στην Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης, η οποία ακούγεται κάθε Τρίτη 6 με 7 μετά μεσημβρία από τον κοινωνικό ραδιοσταθμό 3Z στα 92,3 FM. Είμαι ο Γιάννης Μιλίδης. Το πρόγραμμά μας ακούγεται ταυτόχρονα και από το διαδίκτυο και έτσι μπορείτε να ξανακούσετε το πρόγραμμα καθώς καταγράφεται από τον ραδιοσταθμό στην ιστοσελίδα του. Απόψε το πρόγραμμά μας θα είναι αφιερωμένο σε μια νέα ποιήτρια της Κύπρου, την Δήμητρα Δημητρίου, και στην πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Αγωνίες». Για το πρόγραμμά μας απόψε ζητήσαμε από την Δήμητρα να μας παραχωρήσει συνέντευξη, κάτι που το δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά, και έτσι θα ακούσετε απόψε και την ίδια να μας μιλάει για το συγκινητικό αυτό βιβλίο της. Αγαπητοί ακροατές, θα σας διαβάσω πρώτα ένα σύντομο βιογραφικό της Δήμητρας Δημητρίου, έτσι ως μια σύντομη γνωριμία. Η Δήμητρα είναι διδάκτορ γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης του Παρισιού. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και σπουδές στην Ελληνική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει συνεργαστεί ως ανώτερη επιστημονική συνεργάτηδα με το Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μετείχε επίσης ως ειδική επιστήμονα σε 4 ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2020 εργάζεται ως λειτουργός ερευνών, μελετών και εκθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πρώτη της ποιητική συλλογή που παρουσιάζουμε απόψε, «Αγωνίες», κυκλοφόρησε φέτος τον Σεπτέμβριο από τις εκδόσεις Σμίλη στην Αθήνα. Ειδικά για το πρόγραμμά μας ζητήσαμε, αγαπητοί ακροατές, και τη γνώμη του συνάδελφου και συνεργάτη μας στα κυπριακά προγράμματά μας, του δόκτωρα Αθανασίου Σπηλιά, ομότιμου καθηγητή αρχαίων και νέων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρόπ της Μελβούρνης. Ο δόκτωρ Σπηλιάς διάβασε τις αγωνίες της κυρίας Δημητρίου μετά από δική μας πρόταση και θα μας παρουσιάσει επίσης τις κριτικές του σκέψεις και απόψεις για το βιβλίο που τιμούμε απόψε. Ευχαριστούμε λοιπόν την δόκτωρα Δημητρίου και τον δόκτωρ Σπηλιά για την συνεργασία τους. Αγαπητοί ακροατές, η Κύπρια ποιήτρια Έλενα Τουμαζή Ρεμπελίνα έγραψε την εξής περιγραφή για το βιβλίο «Αγωνίες». Συγκλονιστικά και ανθρώπινα ποίηματα μέσα από την παράδοξη γαλήνη του πένθους. Πρόκειται για ένα βιβλίο που μιλάει για τις βιασμένες γυναίκες του 1974 και άλλα θύματα γυναίκες της τουρκικής εισβολής. Γι' αυτό είναι ένα συνταρακτικό και πολύ συγκινητικό βιβλίο. Θα ήθελα λοιπόν απόψε να εκφράσω τη δική μου γνώμη. Παρόλο που το θέμα της σεξουαλικής βίας που υπέστησαν αρκετές γυναίκες της Κύπρου τον Ιούλιο του 1974 από τους Τούρκους στρατιώτες του Ατήλα είναι ένα σκληρό και απάνθρωπο θέμα, είμαι της γνώμης ότι οι γυναίκες που αποφάσισαν να μιλήσουν για το θέμα αυτό καταφέρνουν μια ηθική νίκη ενάντια στους βάρβαρους βιαστές τους, καθώς και με την απόφασή τους οι γυναίκες να εκθέσουν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο την βαρβαρότητα και την σεξουαλική βία που υπέστησαν, με την πράξη τους αυτή προκαλούν τον πολιτισμένο κόσμο να καταδικάσει την κατάπτυστη βία και βαρβαρότητα και επίσης να καταγραφεί έτσι στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας ότι αυτά τα εγκλήματα διέπραξαν στην Κύπρο οι Τούρκοι εισβολής το 1974. Και ακόμα, με την πράξη τους αυτή, οι τραγικές γυναίκες μας αναγκάζουν τους δικαστές των παγκοσμίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγράψουν στις σελίδες της διεθνούς δικαιοσύνης ότι στις Κύπριες γυναίκες χρωστούν ακόμα δικαιοσύνη. Είναι σαν να τους λένε οι γυναίκες, κύριοι δικαστές, μας επιτέθηκαν, μας βίασαν και τώρα είσαστε εσείς χρεωμένοι με το έγκλημα αυτό μέχρι να μας αποδοθεί δικαιοσύνη από εσάς που είσαστε και πρέπει να είσαστε οι φύλακες της παγκόσμιας δικαιοσύνης. Να τονίσω λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι με τον ερχομό του βιβλίου αυτού «Αγωνίες», με την απόδοση του δράματος των βιασμένων γυναικών μας μέσα από την ποίηση, η ποιήτρια ενδυναμώνει έτσι την φωνή και τα αιτήματα των γυναικών μας για δικαιοσύνη, για παγκόσμια καταδίκη και ποινή των Τούρκων βιαστών. Οι αγωνίες ενδυναμώνουν έτσι τις αδικημένες γυναίκες μας. Οι αγωνίες γίνονται έτσι ένα ακόμα τεκμήριο των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν ενάντια στις αθώες γυναίκες της Κύπρου το 1974. Πιστεύω ότι οι αγωνίες είναι μια φωνή που μέσα από τη νέα γενιά γυναικών της Κύπρου δηλώνουν ότι οι νέοι δεν ξεχνούν και συνεχίζουν τον αγώνα για δικαίωση, ενώ ταυτόχρονα στέλνουν το μήνυμα στις γυναίκες μας ότι ηθικά νίκησαν τους βιαστές, επέζησαν και τους εξευτελίζουν τους βιαστές στον διεθνή στίβο της δικαιοσύνης για τις αποτρόπαιες πράξεις τους και τον κατάπτυστο χαρακτήρα τους μέσα από τις γραφές του μαρτυρίου τους στα μέσα ενημέρωσης και μέσα από την ποίηση του μαρτυρίου που δημιούργησε η Δήμητρα Δημητρίου με το βιβλίο της αυτό. Όταν επισκεφθήκαμε φέτος την Κύπρο μαζί με τη σύζυγό μου Κωνσταντία, παρευρεθήκαμε στην παρουσίαση του ποιητικού έργου της Δήμητρας από τη Μόρφου. Το παρουσίασαν δύο εξαίρετοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ο κύριος Βουτουρής και ο κύριος Γεωργής και ο σπουδαίος μας ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά γιατί είδαμε μια νεαρή επιστήμονα και ποιήτρια να ασχολείται με τον δράμα των 800 γυναικών της Κύπρου, οι οποίες αντιμετώπισαν τη χειρότερη βαρβαρότητα από τους ατήλες εισβολείς του 1974. Οι απεχθείς πράξεις των εισβολέων έμειναν όμως ατιμόρυτες. Έρχεται τώρα μια νέα γυναίκα της νέας γενιάς της Κύπρου να επαναφέρει στο προσκήνιο τις βάρβαρες πράξεις τους και να μας ρωτήσει και εμάς έμεσα, θα δικαιώσουμε ποτέ αυτές τις τραγικές μορφές του λαού μας? Αγαπητοί ακροατές, θαύμασα το πνευματικό θάρρος της Δήμητρας να μιλήσει για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα μέσα από τη λογοτεχνία της. Παρακαλώ λοιπόν όσους από εσάς συμπαραστέκεστε για χρόνια στο δράμα του κυπριακού λαού να υποστηρίξετε το βιβλίο αυτό, να το αποκτήσετε, γιατί έτσι υποστηρίζετε τον αγώνα για δικαίωση. Όσοι φίλοι θα ήθελαν να αποκτήσουν το βιβλίο στην Αυστραλία μπορούν να τηλεφωνούν στην συνεργάτηδά μας, την κυρία Κέτη Γεωργίου, η οποία είναι επίσης παραγωγός των κυπριακών προγραμμάτων μας και το τηλέφωνο της είναι 0467 611 291, επαναλαμβάνω, 0467 611 291, και εμείς θα φροντίσουμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το βιβλίο. Να κάνουμε όμως μια διακοπή με ένα τραγούδι που αρμόζει στη σημερινή εκπομπή, «Ποιος την ζωή μου, ποιος την κυνηγά», Μαρία Φαραντούρη, Μίκης Θεοδωράκης.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δημητρίου από την Λευκωσία της Κύπρου. Καλησπέρα κυρία Δημητρίου, αγαπητή Δήμητρα, καλώς όρισες, έστω και πνευματικά, για μια ακόμα φορά στην Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης. Σας ξαναείχαμε στο πρόγραμμά μας ως κριτικό της Κυπριακής Λογοτεχνίας και τώρα σας φιλοξενούμε ως ποιήτρια. Σας ευχαριστούμε θερμά που δεχθήκατε να συζητήσουμε απόψε για το πρώτο σας ποιητικό έργο «Αγωνίες». Μπορούμε να αρχίσουμε πρώτα με τον δικό σας χαιρετισμό για τους ακροατές μας, παρακαλώ.
1: Κύριε Μιλίδη, σας χαιρετώ από τη Λευκωσία. Χαιρετώ τους εκλεκτούς ακροατές σας, τους ακρίτες της χώρας μας στη μακρινή Αυστραλία και τους φίλους από την Κύπρο και την Ελλάδα που μας ακούνε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά για αυτό το πολύ συγκινητικό αφιέρωμα που έχετε ετοιμάσει για το βιβλίο μου και είστε από τους λίγους ανθρώπους που το αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκε μέχρι σήμερα και αυτό το εκτιμώ βαθιά. Τις θερμές μου επίσης ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στην καθηγήτη Θανάση Σπηλιά, ο οποίος χωρίς μάλιστα να αναγνωρίζει ενέκυψε κριτικά στο βιβλίο μου και που θα μιλήσει γι' αυτό σήμερα, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για τον χρόνο και την προσοχή που αφιέρωσε. Επίσης ευχαριστήσεις και στην κυρία και τη Γεωργίου, τη συνεργάτη σας, για όλη τη φροντίδα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας συναντώ εκ νέου σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Θα ήθελες να σχολιάσεις πρώτα απ' όλα τις σύντομες γνώμες που εξέφρασα προηγουμένως, με τις οποίες άρχισα το σημερινό αφιέρωμα στο ποιητικό σου έργο?
1: Βεβαίως, όπως πάντα με συγκινείται με την προσέγγιση σας, κύριε Μιλίδη, που μεταφέρει όλη αυτή την αγνότητα και την ανιδιοτέλεια ενός ανθρώπου της διασποράς, ενός πρόσφυγα που έζησε τα γεγονότα στο πετσί του και που πονά πραγματικά για τον τόπο του. Και αυτό φαίνεται ακόμα και στο ύφος και στο περιεχόμενο των λόγων σας. Και το εκτιμώ βαθιά αυτό το ήθος, αυτήν την αγάπη για την πατρίδα που πολύ σπανίζει, θα έλεγα, στην Κύπρο και την Ελλάδα του σήμερα. Και αισθάνομαι πραγματικά ότι εσείς στην Ομογένεια αισθάνεστε στο έπακρο τη αντιπατρίδα και ακόμη περισσότερο ίσως τη απηχαμένη πατρίδα. Έχετε μιλήσει στην εισαγωγή σας κυρίως για ένα αίτημα παγκόσμιας δικαιοσύνης και πιστεύω πως με αυτό ακριβώς το σχόλιο δικαιώνεται ίσως την όλη ύπαρξη του βιβλίου. Αν αυτό το βιβλίο ενδεχομένως παρέχει μια ηθική δικαίωση για αυτές τις γυναίκες, όπως έχετε επισημάνει, δεν το γνωρίζω. Θέλω να πω για τον τρόπο που το προσλαμβάνουν οι ίδιες. Αν δηλαδή διαβάζοντας αυτές τις ιστορίες οι ίδιες θα μπορούσαν να αισθανθούν αυτή τη δικαίωση. Βεβαίως το εύχομαι. Ωστόσο, δεν πιστεύω πως αν μια γυναίκα που έχει υποστεί αυτή τη βαρβαρότητα θα μπορούσε να αισθανθεί ποτέ δικαιωμένη, ενδυναμωμένη από αυτό το βιβλίο ή από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Πιστεύω πως δεν μπορεί. Θεωρώ εν τούτης πως ναι, το βιβλίο αυτό δεν ξέρω αν αποτελεί σίγουρα διεκδική μια δικαίωση. Και αυτό μάλιστα στο Διεθνές Δικαστήριο των Αιώνων. Και αυτό το έχετε επισημάνει πολύ εύστοχα, πιστεύω, πως στο βιβλίο αυτό δικάζονται και οι βιαστές, αλλά και αυτοί που τους έχουν ανεχθεί και διαχρονικά ακόμα τους ανέχονται. Πρόκειται φυσικά για ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα πολέμου, αυτό της σεξουαλικής βίας. Πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία βίας σε θηλυκό γένος που έχει παντελώς αποσιωπηθεί στο συλλογικό μας συνειδητό. Στο συνειδητό μας, δηλαδή, ως κοινωνίας. Η συλλογή όμως αυτή ευρύτερα στυλιτεύει όχι μόνο την στάση της κυπριακής κοινωνίας διαχρονικά απέναντι σε αυτές τις γυναίκες, αλλά και τη στάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Οπότε το αίτημα για δικαίωση των γυναικών αυτών και ευρύτερα τη συνθήκη της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο είναι φλέγον στο βιβλίο και σας ευχαριστώ πολύ που το έχετε επισημάνει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε Δήμητρα. Επιτρέψτε μου τώρα να ακούσουμε τα κριτικά σχόλια για το έργο σας από τον δόκτωρα Θανάση Σπηλιά. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τις γνώμες του δόκτωρ Σπηλιά και στη συνέχεια θα ήθελα να ανταποκριθείτε.
1: Ευχαρίστω.
2: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια σύντομη αναφορά στις μπαλάντες της συλλογής για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την ποίηση της Δήμητρας Δημητρίου. Οι μπαλάντες αποτελούν μια ενότητα από 8 ποίηματα. Κύριο πρόσωπο σε όλες σχεδόν τις μπαλάντες, είτε κατονομάζεται είτε υπονοείται, είναι ένα κορίτσι, μια κόρη που έζησε τη συμφορά της εισβολής και που συνεχίζει να υποφέρει από τις συνέπειες. Υπόβαθρο κυπριακό, το γνωστό τοπίο του νησιού με την απέραντη θάλασσα και τις λεμονιές. Η κάψα του καλοκαιριού, Μήνας Ιούλης Θεριστής, μέρες Σταλονάρη. Με αναφορά σε γνωστό ποίημα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη θα ξεκινήσει η μπαλάντα του Θεριστή, οι δυο λεπίδες του καλοκαιριού, η μια θρηνή, η άλλη ματώνει. Ενώ στην μπαλάντα του θαλασσινού νερού το κορίτσι, το κύριο πρόσωπο του ποίηματος, μας εκμυστηρεύεται. Δράχνω νερό θαλασσινό, πηγής που αιμοστάζει, σαν έπεσε φωτιά καυτή μια μέρα ταλονάρι, ήλιος πουλιάζει τη σπορά και καίγε μου το στήθος. Νομίζω πως τα δύο αυτά μικρά παραδείγματα οριοθετούν το χώρο μέσα στον οποίο θα κινηθεί η ποιήτρια. Ας διευρύνουμε όμως το πεδίο και ας διαβάσουμε ένα ολόκληρο ποίημα, την μπαλάντα του Ιούλη.
0: Το ρέρο μαύρα φόρεσεν, μαύρον καβαλικεύκη, βρίσκει μιαν κόριν πόπλενεν στις λεμονιάς στο νίσκιο. Πού αλλαργεύεις, λιγερή, τι έχεις στο στήθος σου, που καρπούς χρυσαφώνει, τα στέρι του καλού μου, που στην κόμη φορεί. Εμπόρισα των μαντιλιών, τι έχεις στα μάτια που αιμορραγεί, τη σκληρή απελπισιά μου του Ιούλη την κάψα. Στην ανθισμένη λεμονιά από κάτω πληγώνει με ο αγέρας. Κόβω λεμόνια στρογγυλά, πέφτουν κάτω από τα κλονιά. Ένα κλονάρι έπεσε, ύστερα δυο και τρία, και στο μαντίλι το ράψα και σχίστη το μαντίλι και με το αηδόνι μίλησα και μάρανε η φωνή του.
2: Στο πρώτο παράθεμα που δώσαμε, η ποιήτρια συνδιαλέγεται δημιουργικά με τον ομότεχνό της, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, ο οποίος κινείται στη συγκεκριμένη περίπτωση στο ίδιο πλαίσιο. Στο δεύτερο παράθεμα παρακολουθούμε το θρήνο της νεαρής Κύπριας που με σπαραγμό μυρολογιού μεταφέρει τον πόνο της για τα δεινά της εισβολής. Τέλος, στο ποίημα που ακούσαμε, το «Μπαλάντα του Ιούλη», η ποιήτρια εκμεταλλεύεται γνωστά μοτίβα και εικόνες του δημοτικού τραγουδιού και της ελληνικής παράδοσης, τα οποία και διευρύνει. Ο μαυροντημένος χάρος, καβάλα στο μαύρο του άλογο, παρουσιάζεται τώρα ως τορέρο, ταυρομάχος δηλαδή, που θερίζει τους ανθρώπους ανελέητα, σαν να ήταν όχι ανθρώπινα όντα, αλλά ζώα. Στη συνέχεια δίνεται η εικόνα της καταστροφής των ψαρών, με τον καλό της κόρης να φορεί τώρα στην κόμη ένα αστέρι αντί για το σολομικό στεφάνι. Ας θυμηθούμε το «Χαιρετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί». Και τέλος μας δίνεται η παραδοσιακή εικόνα του μαντιλιού, σύμβολο αγάπης και αποχωρισμού, στην περίπτωσή μας μάλιστα σχισμένου μαντιλιού, του τέστην παντοτινού χωρισμού. Η εικόνα του δέντρου που χάνει ένα-ένα τα κλονάρια του, σύμβολο επίσης του θανάτου, και η εικόνα του λαλίστατου αηδονιού που έχασε τη φωνή του, με άλλα λόγια η επικράτηση του απόλυτου μαρασμού. Είναι νομίζω αξιοσημείωτο το πόσα και πώς μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα μικρό ποίημα. Αλλά αυτό είναι και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της καλής ποίησης. Η τέχνη του να λες λίγα. Ο τίτλος της συλλογής «Αγωνίες», πληθυντικός αριθμός, όχι μία αγωνία αλλά πολλές, μας παρέχει κάποιους υπαινιγμούς για το τι πρέπει να αναμένουμε. Με την ανάγνωση των ποιημάτων διαπιστώνουμε ότι ο κεντρικός πυρήνας είναι βέβαια οι συνθήκες στην Κύπρο και η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί από την εισβολή και μετά. Ωστόσο, οι αγωνίες απλώνονται σε πολλαπλό φάσμα. Καλύπτουν την βαναυσότητα του κατακτητή, τον βιασμό των Κυπρίων γυναικών με τον συνακόλουθο σωματικό και ψυχολογικό τραυματισμό, την παραχάραξη της ιστορίας, την αδικία της κατοχής και άλλα συναφή ζητήματα. Τέλος, οι αγωνίες προεκτείνονται για λαούς πέραν του κυπριακού χώρου, τα θύματα της Ουκρανίας για παράδειγμα, σε τόπους που σήμερα υποφέρουν ανάλογες συμφορές με αυτές που έχει υποστεί ο κυπριακός λαός. Πέραν από τις μπαλάντες που έχουμε ήδη αναφέρει, η συλλογή περιέχει τρεις ακόμα ομάδες ποιημάτων: Αγωνίες 1, Αγωνίες 2 και Στιγμές. Ο λίγος χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας μας επιτρέπει να αναφερθούμε μόνο επιγραμματικά σε κάθε μία από αυτές. Οι αγωνίες 1 αποτελούν μαρτυρίες θυμάτων, καταγγελίες επώνυμων γυναικών που βιάστηκαν από τους Τούρκους στρατιώτες κατά την εισβολή και μετέπειτα. Χρειάστηκε πράγματι μεγάλη τόλμη και γενναιότητα για τις γυναίκες θύματα να ξεθάψουν από τη μνήμη τους και να καταθέσουν τέτοιες βάρβαρες και ταπεινωτικές για τις ίδιες πράξεις. Ας δούμε μία μόνο από τις 31 μαρτυρίες αυτή της μυροφόρας. «Εσκάψασιν τον λάκκο και για τις κιόμας, τις μονάκριβες, 5 φορές εκάστην, υπό τα όμματα. Θα αρκέσαι πως ο πλάστης μου ενίσχεν ποτέ του μάθηκε. Ύστερα είπαν τους να μπουν και εκείνοι μέσα». Κανένα σχόλιο, νομίζω, δεν θα μπορούσε να αγγίξει το δράμα που μεταφέρουν τέτοιες συγκλονιστικές μαρτυρίες. Προέκταση στις αγωνίες 1 αποτελούν τα ποίηματα της ομάδας αγωνίες 2. Πικρές μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν, αναφορά σε τοπικά καθώς και παγκόσμια γεγονότα που επιτείνουν τις αγωνίες του αφηγητή. Η ποίηση συμπλέκεται με τον πεζό λόγο, μια πρόζα όμως ποιητική που διακατέχεται από ρυθμό και λυρισμό. Να ένα τέτοιο παράδειγμα που μας θυμίζει την αμόχωστο βασιλεύουσα του Χαραλαμπίδη. «Άλλη δεν είναι πόλη μες τον κόσμο σαν ετούτη. Τα πάντα μέσα ανέγγιχτα, μπουγάδες απλωμένες. Το πιάτο στο τραπέζι τους, τσιγάρο στο τασάκι. Και αυτοί δεν είναι πρόσφυγες».

0: θα γυρίσουν σε 2-3 μέρες το πολύ. Και οι 2-3 μήνες, χρόνια, να ζούνε μέσα σε ζωή που νόμιζαν ότι είχαν. Όσο για τις στιγμές, αμφίσιμος θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε τίτλος, αφού τα ολιγόστιχα ποίηματα απομονώνουν και αποτυπώνουν κάποια στιγμιότυπα της ζωής και από άποψη αφηγηματικού χρόνου στιγμιαίας, θα έλεγε κανείς, διάρκειας. Σε τούτα τα ποίηματα η ποιήτρια φαίνεται να συνομιλεί με τον Κώστα Μόντι, όπως άλλωστε δηλώνεται στον υπότιτλο, με τον τρόπο του ΚΜ, του Κώστα Μόντι δηλαδή. Προβάλλονται εδώ θέματα καθημερινά, ζητήματα που απασχολούν τον καθένα, όπως ελπίδα, αγάπη, ζωή και άλλα, με προεξέχον θέμα αυτό της ιστορίας. Δοσμένα, όπως ήδη σημειώσαμε, σε νοήματα συμπυκνωμένα, αποφθεγματικά, με ηρωνία και υπονοούμενα. Ένα παράδειγμα. Αγάπη 2. Θα μπορούσα να σου φιλήσω το σημείο εκεί που φυτρώνει σου η καρδιά. Μα δεν υπήρχε. Με τις αγωνίες, την πρώτη της ποιητική συλλογή, η Δήμητρα Δημητρίου επιχειρεί και κατορθώνει να κάνει μια δυναμική παρουσία στην άκρος απαιτητική ποιήση της Κύπρου. Μια τέτοια εμφάνιση προϋποθέτει φλέβα γνήσια ποιητική, όπως επίσης κατάρτιση θεωρητική και επαρκή γνώση της λογοτεχνίας. Το αποτέλεσμα αποδεικνύει περίτρανα, πιστεύω, ότι η Δήμητρα Δημητρίου διαθέτει όλα τα ανωτέρω σε υπέρτατο βαθμό. Στα γραπτά της συλλογής, η ποιήτρια μεταπλάθει και παρουσιάζει λογοτεχνικά τραγικά γεγονότα από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Συνδιαλέγεται δημιουργικά με κύριους εκπροσώπους της ελληνικής ποίησης και δίνει δείγματα προσωπικής γραφής, περνώντας μέσα από το δικό της λογοτεχνικό χωνευτήρι δοκιμασμένες φωνές, όπως αυτή του Χαραλαμπίδη, του Ελίτη, του Μόντι και άλλων, καθώς και της παραδοσιακής δημοτικής ποίησης. Θα τελειώσουμε με το θαυμάσιο ποίημα «Μπαλάντα των τζιτζικιών που αγάλλονται». Ας ακούσουμε το ποίημα.
1: «Εσείς, τζιτζίκια μου όμορφα, για πείτε αν είστε πέρκαλα, στα ακροτόπια τα βουβά και τα πάτητα, ζει ο βασιλιάς σαν πρώτα. Καταλύτω είναι το χώμα, κλώθεται η μοίρα της οργής, λυσάει με το τρικύμισμα το βορεινό το κύμα, μένεται στην αναβροχιά, μανίζει με τη στέγνια. Ακόμη γίνονται Σεπτέμβρη τα χαρούπια, ξεσπάνε τα πάθη της καρδιάς. Θυμάστε ακόμα την άκρη του μακρύ γυαλού? Γυαλό, γυαλό πηγαίναμε στις ξέρες και αρμενίζω ναυτάκια του καλοκαιριού και τα μεγάλα της αμοχώς του τάστρα. Φουσκώνει ο μούστος στο τσαμπί. Ζει και ζει και ζει το πείσμα σας στο κοχλαστό το θέρος».
0: Στην παλάντα που ακούσαμε, η ποιήτρια, με αφορμή την πλούσια ιστορία του νησιού, τη φυσική ομορφιά και την ιδιοτυπία του κυπριακού τοπίου, συνδιαλέγεται και πάλι με κορυφαίους Έλληνες και ξένους ποιητές. Και αναρωτιέται, χωρίς ωστόσο να δώσει απάντηση, κατά πόσο είμαστε σήμερα σε θέση να αισιοδοξούμε για το μέλλον του τόπου. Είμαστε σίγουροι, όπως κάποτε ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ότι το χώμα καταλεί τον ίν, ή ότι τα τζιτζίκια, όπως το γνωστό ποίημα του Ελίτη, δίνουν ξεκάθαρη απάντηση ότι ο βασιλιάς ο ήλιος ζει? Εύστοχα, εύλογα και αγωνιώδη ερωτήματα, μέρος και αυτά του τίτλου της συλλογής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Σπηλιά, για αυτή την πολύ ωραία παρουσίαση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Αγαπητή Δήμητρα, ακούσατε τα κριτικά σχόλια του κυρίου Σπηλιά. Θα θέλατε λοιπόν να ανταποκριθείτε σε όλα αυτά που ακούσατε.
1: Καταρχάς ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή Σπηλιά για τα πολύ οξυδερκή αυτά σχόλια που με τιμούν ιδιαίτερα, κυρίως η σύνδεση που έχει επιχειρήσει το έργο μου με το έργο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, με τον οποίο διαλέγουμε και ο οποίος με έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφώσει πνευματικά και το οποίο φυσικά το έργο ο κύριος Σπηλιάς γνωρίζει πολύ καλά και υπογράφει μάλιστα την εισαγωγή στη δική σας μετάφραση, κύριε Μιλωδίτη Σαμοχώρη του Βασιλεύου σας. Οπότε τον ευχαριστώ που έχει διακρίνει και μια σειρά διακειμένων τα οποία δεν είναι τα πλέον ευδιάκριτα του βιβλίου, όπως παράδειγμα αυτού του Σολομού, στις Μπαλάντες, και που απευθύνονται στον επαρκή που το συμπίνει τον ιδανικό αναγνώστη και κυρίως όχι απλά εντοπίζει αυτά τα διακείμενα, δεν το ζητούμε απλά να εντοπίσουμε τα όποια διακείμενα σε μια ανάλυση, αλλά επισημαίνει και πώς μετουσιώνονται μέσα στο βιβλίο, πώς εντάσσονται σε αυτό το νέο κειμενικό και χρονικό πλαίσιο. Και κυρίως δικαιώνει τις αγωνίες το γεγονός ότι επισημαίνει πως κεντρικός πυρήνας του βιβλίου είναι οι συνθήκες στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση από την εισβολή και μετά. Δηλαδή, δεν βλέπει το γεγονός του 1974 ως ένα παγωμένο γεγονός του χρόνου, αλλά έχει δει την προέκταση των αγωνιών στο παρόν, όπως επίσης και την πληθυντική ερμηνευτική τους διάσταση. Δηλαδή, όχι μόνο το τραύμα των γυναικών αυτών, αλλά και την παραχάραξη της ιστορίας, την κατοχή όπως έχει σήμερα, τις διεθνείς τις προεκτάσεις και όλα αυτά τα ζητήματα. Τον ευχαριστώ επίσης ιδιαιτέρως που έχει μιλήσει για τη θεωρητική υποδομή του βιβλίου, η οποία είναι σίγουρα ένα συστατικό κομμάτι του και βεβαίως ένα δικό μου κομμάτι που πολύ συνειδητά θα έλεγα διοχέτευσα μέσα στη συλλογή και που διάφοροι φίλοι μου έχουν επισημάνει πως ίσως αυτό θα έπρεπε να μείνει πίσω. Εγώ το θεωρώ σημαντικό και το έκανα. Είναι κάτι που έκανα πολυπροθετικά. Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει με άλλα λόγια. Και επίσης ευχαριστώ τον κύριο Σπηλιά που διακρίνει τα ερωτήματα που θέτει αυτό το βιβλίο. Κατά πόσο μπορούμε να αισιοδοξούμε σε αυτόν τον τόπο. Ζει και ζει το πείσμα των τσιτσικιών στο κοχλαστό το θέρος. Φυσικά όλα αυτά είναι ρητορικά όλα αυτά τα ερωτήματα και η πάσα είναι προς τον αναγνώστη. Το βιβλίο αυτό ανοίγει ένα διάλογο, επιχείρει να ανοίξει ένα διάλογο με τον αναγνώστη. Να τον προκαλέσει να σκεφτεί τι έκανε και τι μπορεί να κάνει ακόμα καθένας από εμάς σήμερα για τούτο τον τόπο. Και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, φυσικά θεωρώ, είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη και να αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.
0: Θαυμάσια, θα θέλαμε λοιπόν μαζί με τον Δόκτωρ Σπηλιά να σας συγχαρούμε, γιατί το πρώτο σας ποιητικό έργο ενδιαφέρεται να μιλήσει και να δώσει φωνή στις γυναίκες που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής βίας στα χέρια των Ατήλων του 1974. Μπορείτε εσείς παρακαλώ να εξηγήσετε στους ακροατές μας γιατί αποφασίσατε να γράψετε ποίηση με θέμα τις γυναίκες που δέχτηκαν βάρβαρες επιθέσεις, σεξουαλικές επιθέσεις και ακόμα βιασμούς από τους Τούρκους εισβολής τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974.
1: Πρόκειται για ένα ζήτημα, κύριε Μιλίδη, που αποσιωπήθηκε σε κανένα άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με την εισβολή. Αυτό ήταν το κυρίως κίνητρο που με έσπρωξε στο να γράψω αυτό το βιβλίο. Ο βιασμός φυσικά είναι ένα έγκλημα πολέμου με ανυπολόγιστες ψυχικές και διαβίου συνέπειες για το θύμα. Είναι επίσης ένα έγκλημα το οποίο χρησιμοποιείται στρατηγικά σε ζώνες συγκρούσεων για να εξευτελίσει τον αντίπαλο, να εξυλύνει σε εισαγωγικά φυσικά τον αντίπαλο. Οπότε ο βιασμός είναι και ένα εργαλείο πολέμου που αποσκοπεί στον εκφοβισμό και τον εξαναγκαστικό διωγμό του αντιπάλου από την περιοχή που καταλαμβάνεται. Και φέρνω απλά το παράδειγμα της ηρωικής μας δασκάλας, η Σποκά, που λέει πως τα κατεχόμενα οι Τούρκοι βίαζαν τα κορίτσια για να εξαναγκάσουν τους εγκλωβισμένους να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Ο βιασμός συνεπώς χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο στην εισβολή, αλλά και μετέπειτα συστηματικά ως εργαλείο εθνοκάθαρσης από την Τουρκία. Γι' αυτό και ο βιασμός έχει να κάνει περισσότερο με την εξουσία και λιγότερο με τη σεξουαλική πράξη. Από εκεί και πέρα με συγκλώνησε το γεγονός της μεγάλης σιωπής γύρω από αυτό το θέμα 50 χρόνια μετά, η στάση της κοινωνίας απέναντι σε αυτές τις γυναίκες, η στάση της ίδιας της οικογένειας που σε πολλές περιπτώσεις της απέρριψε Για παράδειγμα, πολλές γυναίκες από την έρευνα που έχω κάνει εγκαταλείφθηκαν από το σύντροφο ή από το σύζυγό τους. Οι πλήστες υποβλήθηκαν σε έκτρωση για την προστασία της τιμής της οικογένειάς τους, έτσι όπως καταχωρίζεται και στα πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής. Όταν μετέπειτα έκαναν δικά τους παιδιά κάποιες, ο περίγυρος τους έλεγε πως τα παιδιά αυτά είναι τους κόσποροι, έτσι όπως γινόταν και τους πρόσφυγες από την Μικρασία και άλλα πολλά και πολύ αφόρητα πράγματα. Οπότε στο επικέντρο τίθεται όχι μόνο το γεγονός του βιασμού, αλλά κυρίως οι τραυματικές και οι διαρκείς του συνέπειες στα θύματα αυτά, συναφώς και οι ευθύνες της πολιτείας και της κοινωνίας απέναντι σε όλα αυτά τα πρόσωπα.
0: Σας ευχαριστώ. Δήμητρα, μας κάνει επίσης εντύπωση που είσαι μια νέα γυναίκα της νέας γενιάς της Κύπρου. Έχουν περάσει 50 χρόνια από την προδοσία της Κύπρου από τη Χούντα και την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, από την τουρκική εισβολή που ακολούθησε. Αλλά εσείς, μια νέα γυναίκα, αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Μιλήστε μας, σας παρακαλώ, ποιος ο λόγος μια νέα γυναίκα να γράψει για αυτό το θέμα?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Απλώς πιστεύω πως δεν έχει σημασία για μας, για παράδειγμα, που δεν έχουμε ζήσει τα γεγονότα ότι είμαστε νέα γενιά. Ακριβώς γιατί το ζήτημα της Κύπρου παραμένει ακόμα ανοιχτό, μόνο επειδή υπάρχουν τόσα δυνατά βιώματα που τα γνωρίζουμε και από τους γονείς μας, τους παππούδες μας και τον κόσμο γύρω μας, αλλά επειδή το ζήτημα της Κύπρου είναι ακόμα ανοιχτό και πολλοί βρισκόμαστε τώρα, κύριε Μιλίδη, ενώπιον το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 2020, παρότι δημοσιεύτηκε το 2023, αλλά βρισκόμαστε τώρα το 2024 μπροστά σε ένα ορόσημο, έτσι είναι τα 50 χρόνια από την εισβολή. Και πολλοί αντιμετωπίζουν αυτό το ορόσημο, το 2014 για παράδειγμα, σαν ένα τετελεσμένο γεγονός, πάνω από το οποίο καλούμαστε απλώς να φρυνήσουμε. Οπότε αν ανατρέχω στο τότε και αν ανέτρεξα στο τότε, είναι γιατί χρειάστηκε να μιλήσω για αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε βέβαια και η διεθνής κοινότητα, πιστεύω, έχουν αντιληφθεί πραγματικά την κατάσταση που ζούμε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Τους αλωνίζουν και συνεχώς υπάρχουν όλες αυτές οι προκλήσεις και οι κλιμακούμενα αλωνίζουν ανενόχλητη στην νεκρή ζώνη. Είχαμε πρόσφατα πολύ σοβαρά επεισόδια στην Πύλα, στη Δένια. Έχουν ανοίξει παράνομα την Αμόχωστο που οφείλει βάσει των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της ανεξαρτήτως της όποιας πορείας επίλυσης του Κυπριακού. Οπότε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμόχωστο είναι ταφιασμός στην ουσία του Κυπριακού. Και δεν ξέρω αν οι φίλοι οι ακροατές σας έχουν δει καθόλου φωτογραφίες από την Αμόχωστο που έχει ανοίξει σήμερα, το ότι αντικρίσανε όταν άνοιξε. Σας δίνω μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Στο Λύκειο Ελληνίδων Αμόχωστο και στο Ελληνικό Γυμνάσιο, οι Τούρκοι κάλυψαν τις επιγραφές, έβαλαν άσπρη σανίδα πάνω από τα μάρμαρα για να κρύψουν τα ελληνικά γράμματα, για να σβήσουν όπως χαρούν την ιστορία. Συνεπώς, όταν μιλάμε ξεκάθαρα για τον βιασμό ενός πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, γι' αυτό και το βιβλίο συνοδεύεται από έγχρωμες φωτογραφίες και επεδίωξα προθετικά αυτό το βιβλίο να λειτουργήσει και ως ένα είδος διαφώτισης, κατανόησης και καταγγελίας του βιασμού που υφίσταται η Κύπρος διαχρονικά και ειδικά στο παρόν της. Δηλαδή δεν μιλάει μόνο για αυτές τις γυναίκες, αλλά και για την όλη κατάσταση που βιώνουμε στην Κύπρο σήμερα.
0: Τα θερμά μου συγχαρητήρια, Δήμητρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι και εύχομαι να γίνεις παράδειγμα προς μίμηση στη νεολαία της Κύπρου. Μπορείς επίσης να μας μιλήσεις με τον τρόπο που αποφάσισες να εργαστείς ποιητικά, γράφοντας για το δράμα αυτών των γυναικών. Μίλησέ μας για τις δυσκολίες που θα συνάντησες επίσης, καθώς περισύλλεγες το υλικό σου προτού αρχίσεις την γραφή σου.
1: Μάλιστα. Η εργασία μου ξεκίνησε σπαραγματικά και αυθόρμητα, χωρίς να έχω δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο από την αρχή. Το ένα ποίημα έφερνε καριέρα το άλλο και όλα έβλεπα ότι συνέχονταν στην πορεία από το κοινό μοτίβο της σεξουαλικής βίας και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί κατ' ουσίαν ως φαλική επιβολή σε κάθε πολιτισμικό πλαίσιο. Και αυτό μέσα μου είχε συμβεί πολύ πιο πριν από το ελληνικό Me Too, δεν σχετίστηκε καθόλου με αυτό. Και το επισημαίνω αυτό γιατί πολλές εκφάνσεις του Me Too ή του τετάστου φεμινιστικού κύματος τις βρίσκω πολύ ρηχές και επιφανειακές και σίγουρα δεν εντάσσω το βιβλίο μου σε αυτό το πλαίσιο. Το θέμα μου αφορά αποκλειστικά το κυπριακό πρόβλημα και η όποια φεμινιστική του δυναμική λειτουργεί δομικά και θεωρητικά ως υπόβαθρο της αντίληψής μου για τις δομές του κόσμου μας και δεν υπήρξε στόχος αυτή καθ' αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη δυσκολία για μένα προέκυψε όταν ήρθα σε επαφή με τις αυτούσιες μαστήριες των γυναικών αυτών. Και η περίοδος αυτή που έκανα αυτή την έρευνα υπήρξε μια περίοδος με πολύ βαριά συναισθήματα έπειτα από όσα διάβαζα. Και οφείλω να ομολογήσω πως κάποια πράγματα από αυτά που διάβαζα ήταν τόσο απεχθή που δεν μπορούσα καν να τα μεταφέρω. Όχι πως αυτά που, για τα οποία έχω γράψει δεν είναι εξίσου απεχθή, απλώς υπήρξαν και κάποιες πολύ ωμές πληροφορίες και αφηγήσεις. Επίσης υπήρξε μια πρόσθετη δυσκολία ότι ακριβώς επειδή πολύ λίγες γυναίκες μίλησαν για αυτό που τους έχει συμβεί. Τον Ερυθρό Σταυρό είχαν κάνει, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στις 700-800 γυναίκες μαρτυρία για τον βιασμό τους, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουν μαρτυρήσει και ομολογήσει και δεν το έχουν πει όλες, δεν το έχουν δηλώσει όλες οι γυναίκες. Οπότε έκανα μια έρευνα και στον τύπο της εποχής. Διάβασα μαρτυρίες ακόμα και Τούρκων αξιωματικών, μεταφρασμένων φυσικά στα ελληνικά. Απορρίτες εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που δημοσιεύτηκαν αργότερα. Αρκετά βιβλία με μαρτυρίες. Ακόμη τα αρχεία των Βρετανικών βάσεων για τις εκτρώσεις, γιατί οι εκτρώσεις διενεργούνταν στις βάσεις ακροτηρίου. Τα πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε κάθε περίπτωση δεν είχα στόχο να καλύψω ολοκληρωτικά το ζήτημα, αλλά αυτή την έρευνα την έκανα για να αντιληφθώ εγώ την ιστορική συνθήκη και να την αποδώσω με τον τρόπο που βλέπετε ποιητικά όσο γίνεται. Οπότε οι περιπτώσεις για τις οποίες έγραψα είναι προφανώς εντελώς ενδεικτικές, θα μπορούσαν να είναι αυτές οι άλλες και άλλες τόσες. Το ζητούμενο είναι να δοθεί ορατότητα στην εμπειρία αυτή, στο έγκλημα αυτό. Η καθεμία από αυτές τις γυναίκες μπορεί να μιλά για τον εαυτό της, υπήρξε μόνη της. Αυτές οι γυναίκες υπήρξαν μόνες τους, μιλούν μόνες τους, αλλά ίσως μέσα από αυτό το βιβλίο όλες μαζί και όλες η μία για όλες τις υπόλοιπες. Κάπως έτσι ίσως λειτουργεί. Χθες μιλούσα με μια φίλη μου, πως λειτουργεί λίγο σαν χωρικό αυτό το βιβλίο.
0: Πολύ ωραία μας τα λες, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο τρόπος που σκέφτεσαι και ο τρόπος που μας τα εξηγείς μας κάνει πραγματικά εντύπωση. Συγχαρητήρια.
1: Πολύ.
0: Μπορείτε να μας πείτε αν μιλήσατε με Κύπριες γυναίκες θύματα του 1974 και αν ναι, τι συζητήσατε και πώς αντέδρασαν στο στόχο σας?
1: Ομολογώ ότι δεν έτυχε να μιλήσω με γυναίκες που έχουν βιαστεί. Γνώρισα όμως κάποια γυναίκα στο παρελθόν, δεν είχαμε φυσικά συζητήσει γι' αυτό. Μίλησα όμως με γυναίκες που έχουν πολύ δυνατά βιώματα από το 1974. Σίγουρα όχι του βιασμού. Παρ' όλα αυτά, αρκετές μου μίλησαν για ιστορίες που άκουσαν από τα χωριά τους, για τις θηριωδίες των Τούρκων όταν έφευγαν από τα χωριά τους. Επίσης, για παράδειγμα, και αυτό δεν το έχω εντάξει, αλλά μου μίλησαν για ένα ιερέα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διενεργούσε εκτρώσεις και πήγαιναν κάποιες γυναίκες εκεί και έκαναν έκτρωση, γιατί όπως γνωρίζετε, απαγορευόταν η έκτρωση και χρειάστηκε να περάσει ειδικός νόμος για να επιτραβούν οι εκτρώσεις που στην περίπτωση μόνο του βιασμού από την εισβολή. Οπότε κάποιες από αυτές τις ιστορίες τις οποίες άκουσα έχουν διοχετευθεί μέσα στο βιβλίο, άλλες όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση αναζητούσα πληροφορίες και από τις προφορικές και προσωπικές μου επαφές, όχι μόνο από τα βιβλία. Και φυσικά όλες αυτές οι γυναίκες που μου έδωσαν πληροφορίες μου ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες. Γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο σύνθετο είναι το ζήτημα, κάποια από αυτά τα θύματα και η οικογένειά τους είναι πολλά ακόμα εν ζωή, δεν μπορούν να εκτεθούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό, αλλά υπάρχει κόμμα και ο φόβος του, θέλω να πω ακόμα και σήμερα, ο φόβος του κοινωνικού στιγματισμού. Οπότε τα ονόματα που βλέπετε, ονόματα, πραγματικά ονόματα, τα έχω δώσει μόνο στην περίπτωση δημοσιευμένων μαστήριων και τα υπόλοιπα ονόματα είναι πλασματικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για όλο αυτό το έργο που κάνατε. Μπορείτε να μας πείτε για την ανταπόκριση που νομίζετε ότι θα συναντήσετε από τις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες έζησαν εκείνες τις τραγικές στιγμές βίας και που αναφέρονται στην ποιησή σας?
1: Όπως σας είπα, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε μια γυναίκα που ίδια βίωσε αυτή την εμπειρία αν διάβαζε το βιβλίο μου. Καταρχάς πιστεύω πως δεν θα το άντεχε. Πως αυτό το βιβλίο θα ανακαλούσε ένα τραύμα που ενδεχομένως θα κλόνιζε ψυχικά ένα πραγματικό θύμα και ίσως θα ήταν καλύτερο να μην εκτεθεί ξανά σε τέτοια περιεχόμενα. Να σας πω όμως κάτι σχετικό. Μιλούσα πρόσφατα με μία συνάδελφο, η οποία είχε διοργανώσει μία εκδήλωση για τους αγνοωμένους πριν από αρκετά χρόνια, ορισμένα χρόνια. Η εκδήλωση είχε επιτυχία στο πεδίο της διαφώτισης. Μετά από το τέλος λοιπόν αυτής της εκδήλωσης, η ίδια μίλησε με συγγενείς των αγνοωμένων που οι οποίοι παρευρίσκονταν και της είπαν, εμείς τι να τα κάνουμε όλα αυτά. Εμείς θέλουμε μόνο τους ανθρώπους μας. Έτσι, πώς να τους φέρουμε πίσω. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι η υπόθεση της Κύπρου δεν είναι μια μουσιακή κατάσταση, αλλά είναι ένα ζωντανό παρόν. Και ποιος μπορεί να μπει στη θέση τους, ποιος μπορεί να μιλήσει για αυτούς, ποιος από εμάς μπορεί να ισχυριστεί ότι μιλά εξ ονοματός τους. Θεωρώ ότι κανένας μας δεν μπορεί να το κάνει, όσο καλογραμμένο κι αν είναι ένα βιβλίο, όσο ειλικρινή πρόθεση και να έχει. Η λογοτεχνία μπορεί να διασώσει μόνο ένα λιθαράκι αυτογνωσίας και να αιτηθεί ίσως μια ηθική αποκατάσταση. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η δύναμή της. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μπει στη θέση του, ούτε να μιλήσει για αυτούς.
0: Πολύ σωστά μιλάς, Δήμητρα. Μπράβο σου, σε ευχαριστούμε. Θέλω επίσης να πω, αγαπητή Δήμητρα, στους ακροατές μας, ότι στο έργο σας αυτό γράφεται ποίηση και για άλλες γυναίκες άλλων χωρών και ειδικότερα εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση η γραφή σου για τις γυναίκες που εντάχθηκαν ως Κούρδισσες μαχήτριες στις τάξεις των Κούρδων ανταρτών που αγωνίζονται για την ελευθερία του Κουρδιστάν. Μίλησε μας παρακαλώ για την επιδίωξή σου αυτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που το προσέξατε αυτό, κύριε Μιλίδη. Πράγματι, το βιβλίο μιλά για μια σειρά από παρόμοιες εμπειρίες σε ζώνες συγκρούσεων, είτε αυτή είναι η Ουκρανία, είτε το Κουρδιστάν, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάχ δηλαδή, το Ιράν, και μιλώ για την περίπτωση της Μαχσά Αμινή, που είναι κουρδικής επίσης καταγωγής. Διαπιστώνοντας πως σε όλες αυτές τις διεθνείς τραγωδίες, η Τουρκία έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καθοριστικό ρόλο, και μάλιστα στην πλευρά του σφετεριστή και του θήτη. Οπότε αυτές τις περιπτώσεις ήθελα να τις τονίσω ως διεθνή παράλληλα, γιατί το ποινικό μητρό της Τουρκίας εκτείνεται προφανώς πολύ πιο πέρα από την Κύπρο. Και πιστεύω πως με αυτή την προσέγγιση μπορούμε να καταστήσουμε το πρόβλημά μας πολύ πιο κατανοητό στους ξένους, εφόσον η Κύπρος από μόνη της τους απασχολεί. Φυσικά πέρα από αυτή την πολιτική, ας την πούμε, πρόθεση, μέσα από αυτές τις ιστορίες αναδεικνύεται, όπως είπατε, για τις Κούρδισσες, ένα αγωνιστικό ήθος, το οποίο συνιστά καθολική ανθρώπινη εμπειρία, δεν έχει να κάνει μόνο με την Κύπρο, και σε κάθε περίπτωση είναι η δική μου πρόταση για τον αγώνα και την αγωνία του ανθρώπου που θέλει και επιδιώκει να είναι ελεύθερος και να παραμένει ελεύθερος ακόμα και μέσα στις συνθήκες κατοχής. Και φυσικά αυτό συνεπάγεται και εάν χρειαστεί τη θυσία. Και αυτό το βιβλίο πιστεύω ότι το μεταφέρει.
0: Θαυμάσια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις σκέψεις που μοιράζεσαι μαζί μας. Αγαπητή Δήμητρα, επίσης προσέξαμε ότι το έργο σου χωρίζεται σε 4 μέρη, αγωνίες 1, αγωνίες 2, μπαλάντες και στιγμές με τον τρόπο του Κώστα Μόντι. Έχω παρατηρήσει ότι παρόλο που έχουμε 4 διαφορετικές ενότητες, πρόσεξα ότι και στις 4 ενότητες υποβόσκει μια μελαγχολία και ένα πένθυμο ύφος στα ποίηματα. Μπορείς να σχολιάσεις αυτή την επιλογή σου, αν πραγματικά βέβαια συμφωνάς με την παρατήρησή μου?
1: Πολύ εύστοχα το επισημαίνετε, κύριε Μιλίδη. Φυσικά και υπάρχει αυτή η κοινή πτυχή, παρότι οι τέσσερις ενότητες είναι διαφορετικές ιδεολογικά. Εν τούτοι συνέχονται από το κοινό θέμα, τα κοινά μοτίβα και φυσικά από αυτό την ατμόσφαιρα που έχετε επισημάνει. Ο κύριος Σπηλιάς επίσης το έχει αναφέρει σε ό,τι αφορά στο δημοτικό τραγούδι που συνιστά ένα μυρολόι. Έτσι. Οπότε σας ευχαριστώ επίσης που ξεκινήσατε εισαγωγικά και με τα λόγια της Ελένας του Μαζί Ρεμπελίνας, μιας πολύ σπουδαίας ποιήτριας της Κύπρου που μας άφησε πολύ πρόσφατα, η οποία είχε γράψει για τα ποίηματα του βιβλίου μου πως είναι υπομένα μέσα στην παράδοξη γαλήνη του πένθους. Και κάτι παρόμοιο έγραψε και ο πεζογράφος μας, ο Σωτήρης Δημητρίου, πως πρόκειται για ένα εφρόσινο παράπονο, λέει, για την εσχατιά της πατρίδας μας, για την Κύπρο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι, μιλούν για ένα εφρόσινο παράπονο και για μια παράδοξη γαλήνη. Ομολογώ ότι τα σχόλια τους αυτά όταν τα είδαν εξάφνιασαν, γιατί πραγματικά δεν ήταν κάτι που εγώ τουλάχιστον είχα διακρίνει και ίσως αναστοχαζόμενοι αυτό βλέπω ότι ίσως έχει να κάνει με τον ιδεαλισμό που περιβάλλει στο βιβλίο την εμπειρία των γυναικών αυτών και μια αποκατάσταση που μπορεί να την προσφέρει μόνο ο λυρισμός πέρα από την όποια ομότητα. Στο πείμα Φρόσα, για παράδειγμα, ακούγεται στο τέλος μια κραυγή που, όπως λέω, δεν βγήκε από το στόμα. Και ο στίχος λέει «Στο καλό, αγέρα θρόισμα, σαλπίχτης βράχος». Ο αποχαιρετισμός μπαίνει στο στόμα του αγέρα και στο σάλπισμα του βράχου. Είναι το τοπίο που βοάζει ο Πυλά. Το τοπίο που μας τήρησε τον βιασμό και το τοπίο που είναι πέρα για πέρα δικό μας. Είναι ο δικός μας τόπος. Το πένθος λοιπόν εκφράζεται κάποιες φορές με αυτό έναν τρόπο, αν θέλετε, δοξαστικό, αλλά πολύ χαμηλόφωνα δοξαστικό.
0: Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο, ακούγοντάς σε τόση ώρα να μιλάς, ότι με κάνεις πραγματικά να νιώθω πολύ περήφανος για τους νέους της Κύπρου, μέσα από το πρόσωπό σου βέβαια. Μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σου και άλλοι πολλοί νέοι σαν και σένα. Είναι πραγματικά αυτό που κάνεις, το σεβόμαστε ως πολίτες της Κύπρου που ζήσαμε την τραγωδία και την προδοσία της Κύπρου, εμείς οι μεγαλύτεροι, και νιώθουμε πραγματικά περήφανοι όταν σε ακούμε να μιλάς και να γράφεις με αυτόν τον τρόπο. Τα θερμά μας συγχαρητήρια και πάλι, Δήμητρα.
1: Με τιμάτε πάρα πολύ, κύριε Μιλίζη, είναι αυτά τα σχόλια πραγματικά και σας ευχαριστώ.
0: Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε τους νέους να συνεχίσετε αυτό το έργο που αρχίσατε, το έργο της λογοτεχνίας, που είναι λογοτεχνία που εκφράζει τον πόνο, το δράμα, το τραύμα του λαού μας. Και πραγματικά, το τονίζω, σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Προτού τελειώσουμε λοιπόν, γιατί ο χρόνος μας βέβαια τελειώνει, αγαπητή Δήμητρα, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την τόσο θαραλέα αλλά και άρτια ποιητική σας πράξη και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να δώσετε το δικό σας μήνυμα στον ελληνισμό της Αυστραλίας που μας ακούει αλλά και παγκόσμια, γιατί το πρόγραμμά μας ακούγεται παγκόσμια από το διαδίκτυο, ως μια ποιήτρια που τόλμησε να μιλήσει και να υπερασπιστεί την ακεραιότητα των τραγικών γυναικών του 1974. Παρακαλώ, ο τελευταίος λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλίδη. Θα ήθελα κλείνοντας να σας ευχαριστήσω ξανά για αυτή τη φιλοξενία, να ευχαριστήσω επίσης το κοινό σας που παραμένει συνδεδεμένο και μας ακούει. Ελπίζω όσα είπαμε και όσα γράφω, όσα έχω γράψει, να μπορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αγγίξουν το κοινό σας. Για τον ελληνισμό της διασποράς, σε κάθε περίπτωση αισθάνομαι ένα είδος θαυμασμού. Πρόκειται για ανθρώπους που διατηρούν μια αρχαϊκή, πιστεύω, ποιότητα, δηλαδή που διατηρούν ένα δεσμό με τον τόπο πιο ζωτικό από ότι εμείς που μένουμε εδώ και που τα εκλαμβάνουμε όλα αυτά ως δεδομένα. Τους θαυμάζω ακόμα, γιατί πρόκειται στην πλειονότητά τους για ανθρώπους φτωχούς, ανθρώπους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι κατάφεραν ωστόσο να ορθοποδήσουν και να διαπρέψουν ο καθένας στον τομέα του και ειδικά μετά από την προσφυγιά, και που ο καθένας από τη δική του πλευρά, από τη δική του ιδιότητα, παλεύει με το δικό του τρόπο για τον τόπο του, γίνεται πρεσβευτής του τόπου του στην Αυστραλία, στο εξωτερικό. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι να συνεχίζουν να μας εγκαρδιώνουν με τις δράσεις τους, με την αγάπη τους, να διαφυλάσσουν τα ήθη, τα έθιμα και τη γλώσσα μας. Και αντισταθμίζει, κύριε Μιλίδη, λέει ο Μόντις, που γράφουμε ελληνικά, πρέπει να θυμόμαστε αυτό το στίχο. Είμαστε λίγοι, είμαστε αδύναμοι, αλλά η σκληρή ισχύς μας ήταν και παραμένει ο πολιτισμός. Και γι' αυτό σε αυτόν πρέπει να επενδύσουμε και με αυτόν πρέπει να πορευθούμε και στη διεθνή σκηνή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι οι ακροατές μας, ακούγοντας μια περήφανη αλλά λεβέντισα νέα της Κύπρου σαν εσένα, απόψε θα νιώθουν πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι, παρόλο που το θέμα μας είναι πολύ σκληρό, πολύ τραγικό, πονεμένο θέμα. Να δεχτείτε την αγάπη των ακροατών μας, να δώσετε την αγάπη μας στους γονείς σας που σας ανέθρεψαν και να τους πείτε ότι πρέπει να είναι περήφανοι για σας. Και βέβαια να δώσετε την αγάπη μας σε όλους τους νέους, τους φίλους σας, τους συντρόφους σας που αγωνίζονται μαζί σας για την δικαιοσύνη της πατρίδας μας και ειδικότερα για να δικαιωθούν οι τραγικές γυναίκες της Κύπρου μας που υπέφεραν το 1974 και συνεχίζουν να υποφέρουν για 50 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δική μου τιμή, κυρία Μιλίδη, αυτή τη συνομιλία.
0: Αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε νομίζω με ένα πονεμένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και της Μαρίας Φαραντούρη, «Μανούλα μου».

Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που ακούσατε την Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα και σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκα στην εκπομπή αυτής της ώρας αναφορές και ζητήματα που θα περιλαμβάνει πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και γενικότερα ζητήματα. Επιθυμώ επίσης και σε τούτη την εκπομπή τη συμμετοχή των ακροατών μας, ερωτήσεις και σχόλια. Αν επίσης θέλετε να διαβάσετε κάτι δικό σας, παρακαλώ τηλεφωνήστε μου στο τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου που είναι 03 94 15 19 23. Γνωρίζω είναι πρωί, αλλά αν έχετε σηκωθεί ή ακούτε το πρόγραμμα από το κινητό σας τηλέφωνο, μην διστάζετε να τηλεφωνήσετε. Τηλεφωνήστε στο 03 94 15 19 23. Γνωρίζω ότι η εξοικείωση με την ώρα μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά αξίζει να το

προσπαθήσουμε. Στην προηγούμενη αναφορά που είχαμε στο προηγούμενο πρόγραμμα μιλήσαμε για κάποια μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Καβαδία. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα που πέθανε σε ηλικία 91 ετών στην Αθήνα σε γυροκομείο την περασμένη Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935. Το πραγματικό της όνομα ήταν Μέρι Δημητροπούλου. Η οικογένειά της μετακινήθηκε στην Αθήνα και η Μέρι άρχισε να εμφανίζεται και να τραγουδάει για το κοινό από την ηλικία των 7 ετών. Συνδέθηκε σε μια θυελώδη σχέση με τον Μανώλη Χιώτη. Η συνεργασία τους έφτασε στο απόγειο την περίοδο 1958-1965. Χώρισαν το 1967. Η Λίντα είχε επίσης άλλους δύο γάμους και μια κόρη από τον δεύτερο γάμο της. Η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε με διάφορους μουσικούς, αλλά κυρίως με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Το 1961 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, παρουσιάζοντας το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Απαγωγή». Για ορισμένα χρόνια εργάστηκε στην Αμερική με τον Μανώλη Χιώτη. Το 1964 τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε διάφορα τραγούδια με την εξαίσια φωνή της Μέρις Λίντα. Να πούμε όμως ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ, αλλά θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Να ακούσουμε τώρα το τραγούδι της Μέρι Λίντα «Θαλασσοπούλια μου».

Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι της Μέρι Λίντα, αυτό που πήρε, βραβεύτηκε στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού, το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Απαγωγή».

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε με τη Μέρη Λίντα είναι Μέρη Λίντα και Μανώλη Σιώτης, το περίφημο τραγούδι «Λαός και Κολωνάκι».

Προχωράμε στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Μέρι Λίντα, το τραγούδι της Σιρήνας, που είναι τραγούδι του Μάνο Χατζηδάκη, το τραγούδι της Σιρήνας.

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε έχουμε σήμερα αυτή την ώρα μεταξύ 7 και 8 ένα αφιέρωμα στην αείμνηστη Μέρι Λίντα που πέθανε την περασμένη Τετάρτη σε γυροκομείο στην Αθήνα. Η Μέρι Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη συνεργάστηκαν με τον Μίκη Θεοδωράκη και το 1963 ηχογράφησαν τα τραγούδια του επιταφείου του Γιάννη Ρίτσου. Θα ακούσουμε λοιπόν, ελπίζω να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια από τη Μέρι Λίντα, τα τραγούδια του επιταφείου.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Cabera.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
1: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
1: every voice,
5: every day.
1: 3ZZZ.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
7: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Η Βάσου δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ελπίζω να ακούσατε το αφιέρωμα που είχαμε στη Μέρι Λίντα την προηγούμενη ώρα μεταξύ 7 και 8. Τα βελούδινα κρυστάλλινα λόγια της Μέρι Λίντα. Τώρα συνεχίζουμε στο κανονικό πρόγραμμα μεταξύ 8 και 9. Να υπενθυμίσουμε ότι τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας. Τη στήριξη όλων των ακροατών μας για να διατηρήσουμε τον αριθμό των ωρών μας. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη, αν είναι μέλη, να ανανεώνουν τη συνδρομή τους όταν λύγει. Όπως γνωρίζετε, η ετήσια συνδρομή για τους εργαζόμενους είναι 16 δολάρια και 11 για τους συνταξιούχους, φοιτητές ή άλλους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εργαστούν. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Και το κινητό μου τηλέφωνο, για όσους θα ήθελαν να μου μιλήσουν σχετικά, είναι 04 09 219-381. Στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε αναφορές και σχόλια και συνεντεύξεις. Θα έχουμε μια συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Αθανασίου, μια συνέντευξη με τον δόκτορα Αντώνη Δρακόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και επίσης μια συνέντευξη με την δόκτορα Έρμα Βασιλείου. Πιστεύω όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε αλλαγή ηγεσίας στην πολιτιακή κυβέρνηση και το Πολιτιακό Εργατικό Κόμμα. Στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πολιτιακού Εργατικού Κόμματος, η Πρωθυπουργός Τζασίντα Άλεν παραιτήθηκε και νέος αρχηγός του Πολιτιακού Εργατικού Κόμματος και συνεπώς νέος πρωθυπουργός εκλέχθηκε ο Μπεν Κάρολ. Υπαρχηγός του κόμματος και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εκλέχθηκε η Γκαμπριέλα Γουίλιαμς. Ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προτείνει τη δημιουργία Βασιλικής Εξεταστικής Επιτροπής να εξετάσει τις κατηγορίες για διαφθορά στη διεύθυνση των μεγάλων πολιτιακών έργων. Μια ανακοίνωση από το Φιλοσοφικό Καφενείο. Καλωσορίσατε στην τεχνητή μας νοημοσύνη. Καλώς όρισες, τεχνητή μας νοημοσύνη. Η κορυφαία αποκρυστάλλωση του τεχνολογικού μας ρεύματος των τελευταίων αιώνων, είτε η περίφημη Artificial Intelligence, AI, και στα ελληνικά η τεχνητή νοημοσύνη, ταφνή, που έγινε περίπου ο εγκέφαλος της ανθρωπότητας. Χτύπησε την πόρτα μας, χτυπάει την πόρτα μας και όλοι μας ήδη θριαμπευτικά την καλωσορίζουμε. Φιλικά με το παγκόσμιο μας welcome. Όλα τα μέσα επικοινωνίας, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και τα λεγόμενα social media μετέδωσαν ζωντανά το ψηφιακό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, του Αυστραλού Πρωθυπουργού, πως παρά αυτά ιδρύεται από την κυβέρνησή μας μέσα στο Υπουργείο παρά το Πρωθυπουργό επίσημο πλέον The Office of AI, το Γραφείο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η σημαντική αυτή είδηση με όλο το σπουδαίο περιεχόμενο όπως διατυπώθηκε επισήμως, αυτό το παγκόσμιο κορυφαίο πλαίσιο αφορά την Αυστραλία που επιλέγει να διαμορφώσει το μέλλον αντί να αφήσει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης να μας διαμορφώσει. Αυτό ακριβώς θα είναι το θέμα μας στη μηνιαία μας συνάντηση στις 4 Αυγούστου 2026 στο κτίριο της Παλακονικής Αδερφότητας στο 253 Albert Street στο Μπράντσουικ από τις 2 μέχρι τις 5 μετά μεσημβρία, με όρια συζήτησης από τις 2:30 μέχρι 4:30 μετά μεσημβρία ακριβώς. Το φιλοσοφικό μας θέμα για συζήτηση θα είναι για ποιο λόγο γιγαντώνεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί δεν έγινε αυτό πριν από 30 ή πριν από 300 χρόνια. Θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν οι ανθρώπινες θέσεις πάνω σε μια φιλοσοφική μας εισήγηση. Η εκπαιδευτική πολιτική του 21ου αιώνα να εντάξει μια νέα φιλοσοφία της τεχνολογίας που θα μοιεί τις νέες γενιές στις προκλήσεις που φέρνει η AI και οι νέες ηθικές τεχνολογίες στο ανθρώπινο μέλλον, χωρίς να υπάρχει σε αυτό η καλλιέργεια ενός τεχνοφοβικού πνεύματος. Η τεχνολογία, όπως το φανερώνει και η ετυμολογία της λέξης, είναι η τέχνη της χρήσης του λόγου ή της λογικής. Αυτό το ανώτερο και διανοητικό επίπεδο απέδωσε η ευρωπαϊκή σκέψη στο λόγο και στη λογική. Η είσοδος στο φιλοσοφικό καφενείο είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους την Τρίτη 4 Αυγούστου, Τρίτη 4 Αυγούστου, μεταξύ 2 και 5 μετά μεσημβρία. Μια άλλη ανακοίνωση εδώ είναι την 5η 6 Αυγούστου, Στα πλαίσια των σεμιναρίων της κοινότητας θα δοθεί ομιλία του δόκτωρα Αντώνη Πιπέρογλου στις 7 μετά μεσημβρία στο κτίριο της κοινότητας στον 12ο όροφο. Το θέμα σχετίζεται με την ιστορία της μετανάστευσης και σχετικά ζητήματα. Κάτι άλλο. Με χαρά πληροφορηθήκαμε την είδηση ότι ο Όλυμπος, ο γέρο Όλυμπος κατά το δημοτικό τραγούδι, με απόφαση της Επιτροπής της UNESCO ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η ομόφωνη ιστορική απόφαση πάρθηκε από την 48η Σύνοδο της Επιτροπής στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Έτσι, ο Όλυμπος μπήκε στον κατάλογο της προστατευόμενης παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής ομορφιάς. Μια αναγνώριση του κεντρικού ρόλου του βουνού στην ελληνική μυθολογία, αρχαία θρησκεία και λογοτεχνία. Στον κατάλογο της UNESCO υπάρχουν επίσης τα μετέωρα, ο Άθος, δηλαδή το Άγιον Όρος, τα παλάτια της Κνωσού, και ίσως κάποια άλλα ακόμη. Ένα σχόλιο, το πρόγραμμα των προχωρημένων του Πανεπιστημίου Λατρών. Έχουν γίνει διάφορες αναφορές για το ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι ως παροικία. Θα πρέπει να διασώσουμε το πρόγραμμα, γιατί διαφορετικά και το πρόγραμμα του VCE ελληνικών δεν θα έχουν ούτε νόημα ούτε μέλλον. Για να διασωθεί το πρόγραμμα χρειάζονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, 91.500 δολάρια. Ως παροικία μπορούμε να το εξασφαλίσουμε, αυτό το ποσό, είτε από την κοινότητα, τους οργανισμούς μας, τις οργανώσεις μας, και από τους συμπαρίκους μας όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε να έχουμε αυτό το ποσό. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν. Αυτό όμως που θα πρέπει να δούμε ως παροικία είναι γιατί δεν έχουμε αρκετούς φοιτητές που παίρνουν το μάθημα. Πάντοτε μιλάμε για ελληνικά, αλλά δεν τα παίρνουν, τα παιδιά μας δεν τα παίρνουν στα σχολεία μας. Δεν το προτιμούν να πάρουν αυτό το μάθημα στα σχολεία μας. Εδώ πρόκειται περί νοοτροπίας που δεν βοηθά αυτό που θέλουμε και που η παροικία μας το χρειάζεται. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, θα πρέπει να το εξετάσουμε και να κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις. Τα παιδιά μας να κάνουν και ελληνικά, να κάνουν και αγγλικά και ελληνικά, να είναι δίγλωση. Δίγλωση μαθητές, δίγλωση φοιτητές, δίγλωση επιστήμονες. Ας πάμε σε ένα τραγούδι της Μέρι Λίντα, «Τα θαλασσοπούλια», μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Γιώργο Αθανασίου.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Αθανασίου, με τον οποίο θα συζητήσουμε μια αξιόλογη πρωτοβουλία από τον Ελληνοαυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος αρχίζει υπό την αιγίδα του την υλοποίηση μιας ιδέας να δημιουργηθεί μια ομάδα στήριξης Έλληνο-Αυστραλών και φιλελλήνων συγγραφέων, η οποία θα συναντιέται τακτικά για να μοιράζεται το συγγραφικό έργο των δημιουργών της. Είτε πρόκειται για πεζογραφία, ποίηση, δράμα κλπ, θα μπορεί να συζητηθεί, να συζητιούνται τέτοια προβλήματα, τέτοια ζητήματα μεταξύ των μελών της. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Αθανασίου, που θα μας πληροφορήσει σχετικά. Γιώργο, καλημέρα, καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Γιώργο, μιλήσαμε για αυτή το

0: σχέδιο, την πρωτοβουλία του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας?
1: Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα group που θα είναι βοηθητικό στο μέλλον. Αρχικά θα αρχίσουμε με δύο workshops που θα δοθούν από την Angela Costi, και με αυτόν τον τρόπο μετά στο μέλλον το group αυτό θα βοηθάει ο ένας τον άλλον, ώστε να γραφτούν διάφορες ιστορίες, διάφορες εμπειρίες που έχουν τα μέλη, γιατί πολλές, όπως ξέρεις, πολλές ιστορίες παραμένουν μέσα στην οικογένεια. Και θέλουμε αυτές οι ιστορίες να βγουν στο κοινό.
0: Να βγαίνουν στο κοινό, να δημοσιεύονται.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Βεβαίως. Και πιστεύω ότι είναι τα εργαστήρια αυτά, είναι λογοτεχνικά εργαστήρια, άνθρωποι που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, είτε αυτό είναι ποίηση, είτε είναι πεζογραφία, είτε είναι δράμα, θεατρικό έργο, οτιδήποτε, θα μπορούν να συζητηθούν σε τέτοιες συγκεντρώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, πιστεύω είναι δύο εργαστήρια που είναι, προγραμματίζονται. Θα ήθελες να μας πεις κάτι γι' αυτά?
1: Ναι. Το πρώτο εργαστήριο θα γίνει την Τρίτη, τις 4 Αυγούστου, στο Hawthorne Room, στο North Melbourne Library, που βρίσκεται στο 66 Errol Street, North Melbourne.
0: Εντάξει, να το τονίσουμε αυτό, είναι η πρώτη συγκέντρωση που θα γίνει, είναι την Τρίτη, 4 Αυγούστου, είναι στο Hotham Room, στο North Melbourne Library, είναι στο 66 Errol Street, να σημειώσουμε, ναι, 66 Errol Street στο North Melbourne, μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Και η δεύτερη συγκέντρωση θα γίνει στο ίδιο μέρος.
0: Στο ίδιο μέρος, δηλαδή 66 Errol Street στο North Melbourne, που είναι δημοτική βιβλιοθήκη εκεί.
1: Ναι, ακριβώς. Θα γίνει την Τρίτη, της 25 Αυγούστου του 2026, από τις 6:45 ως 8:45 το βράδυ.
0: Εντάξει, θα είναι μεταξύ 6:45, δηλαδή 7 παρατέταρτο μέχρι 9 παρατέταρτο, Τρίτη βράδυ 25 Αυγούστου. Και το ίδιο το προηγούμενο που είπαμε, αυτές είναι οι ώρες, έτσι.
1: Ναι, και όπως είπαμε, θα αρχίσουμε με δύο workshops που θα δοθούν από την Angela Costi, που είναι ξακοστή στην παροικία.
0: Ναι. Είναι αρκετά γνωστή, είναι λογοτέχνης, ποιήτρια, και αυτή θα είναι επικεφαλής, ας πούμε, αυτών των εργαστηρίων. Υπάρχει κάποιο κόστος αυτό, Γιώργο? Μήπως μπορεί να πεις κάτι γι' αυτό?
1: Ναι, είναι για μέλη είναι $25 για κάθε workshop, και για μη μέλη είναι $35.
0: Εντάξει, δηλαδή όταν λέμε μέλη του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τα μέλη του Πολιτιστικού Συνδέσμου που θέλουν να λάβουν μέρος πληρώνουν $25. Αν δεν είναι μέλη, μπορούν να λάβουν μέρος, αλλά πληρώνουν $10 παραπάνω, $35.
1: Ναι. Το κάθε workshop.
0: Για το κάθε εργαστήριο.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Ναι, και όπως είπαμε, σε αυτά θα γίνεται ανάλυση, θα γίνεται συζήτηση πάνω σε ζητήματα, οι απορίες που έχουν τα μέλη, πώς να γράψουν ένα ποίημα, πώς να γράψουν ένα ποίημα καλύτερα, για παράδειγμα, ένα καλύτερο ποίημα.
1: Ναι. Ένα καλύτερο ποίημα, ένα μυθιστόρημα, ένα δίηγημα.
0: Μπορεί τα μέλη να γράφουν, αλλά η Άντζελα Κωστή είναι μια διακεκριμένη λογοτέχνηδα και θα μπορεί να τους συμβουλεύσει καλύτερα. Πώς να γράψουν ένα ποίημα, αλλά ένα ποίημα να το γράψουν καλύτερα ή ένα διήγημα να το γράψουν καλύτερα ή ένα θεατρικό έργο ή ότι ένα μυθιστόρημα, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι. Και μετά από αυτή την αρχή έχουμε την ιδέα ότι θα συναντιούνται τα διάφορα μέλη από αυτό το group μια φορά το μήνα να συζητάνε, όπως είπες, και να καλλιεργήσουν τα ποίηματά τους, τα γραφτά τους,
0: ναι,
1: ώστε να μπορούν μια μέρα να τα δημοσιεύσουν κάπου, κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, μπορούν να τα δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό ή να βγάλουν ένα βιβλίο ή με διάφορους τρόπους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Ακόμα, Γιώργο, έχουμε και το 3XXZ εδώ. Αν κάποιος έχει κάποιο ποίημα που νομίζει ότι το έχει επεξεργαστεί αρκετά, θα μπορούσε να το διαβάσει από εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, πολύ ωραία, λοιπόν. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, θα έλεγα, και ελπίζω να έχει επιτυχία. Συγχαρητήρια,
1: ναι, ναι.
0: Συγχαρητήρια στον Ελληνοαυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο για αυτή την πρωτοβουλία και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο, ευχαριστώ. Μπορώ να προσθέσω, αν θέλει κανείς να λάβει μέρος, να πάρει μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία, μπορεί να γράψει στο info@gmail.com να δηλώσει ότι έχει ενδιαφέρον γι' αυτό και από εκεί θα πάρει περισσότερες πληροφορίες.
0: Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, αλλά...
1: Υπάρχει τηλέφωνο, αλλά μπορούν μπορούν να αποτανθούν στο info@gmail.com ή να τηλεφωνήσουν στο 04289-68715.
0: Πολύ ωραία, Γιώργο.
1: Για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, ναι. Θα μπορούσε να επαναλάβεις αυτόν τον αριθμό, γιατί ας πούμε κάποιος δεν μπορεί να το πάρει με την πρώτη.
1: Ναι. Είναι 04289-68715.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σου συμμετοχή και ελπίζω καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο, που με πήρες και όλα θα πάνε καλά.
0: Καλά, ελπίζουμε. Ναι. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο κύριος Γιώργος Θανασίου, ο οποίος μας μίλησε σχετικά με την πρωτοβουλία του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου να έχει δύο λογοτεχνικά εργαστήρια, ένα στις 4 Αυγούστου και το άλλο, από ό,τι είπαμε, είναι το άλλο λίγο στις 25 Τρίτη, δηλαδή Τρίτη 4 Αυγούστου και Τρίτη 25 Αυγούστου, και τα εργαστήρια αυτά θα τα διευθύνει, θα είναι επικεφαλής στη συζήτηση η αναγνωρισμένη ποιήτρια και λογοτέχνηδα η κυρία Άντζελα Κωστή. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Θα έχουμε μια συνέντευξη με τον δόκτωρο Αντώνη Δρακόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Αντώνη, ας τελειώσουμε με το τραγούδι της Μέρι Λίντα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε στην στα επόμενα λεπτά θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή καθηγητή Αντώνη Δρακόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Ο αναπληρωτής καθηγητής Αντώνης Δρακόπουλος, μετά από 36 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο Τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, ως μέλος του διδακτικού προσωπικού, αλλά και για πολλά χρόνια επικεφαλής του τμήματος, αποχωρεί από την ενεργό διδακτική δράση. Ο Δόκτωρ Δρακόπουλος έχει διδάξει γλώσσα, λογοτεχνία, συγκριτική λογοτεχνία και έχει γράψει άρθρα και βιβλία για τον Νίκο Κάλλας, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Κωνσταντίνο Καβάφη και άλλα θέματα λογοτεχνίας του 19ου και 20ου αιώνα. Έχει δώσει διαλέξεις και διδάξεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το Πάντιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο Αντώνης Δρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά Αντώνη Δρακόπουλε, καλώς ήρθες στη σημερινή μας εκπομπή του 3ZZZ.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αντώνη, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό?
1: Φυσικά. Γνωριζόμαστε τόσο καιρό, Χρήστο.
0: Ναι, χρόνια και χρόνια. Λοιπόν, 36 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Κοιτάζοντας πίσω αυτά τα 36 χρόνια συνοπτικά, ποιες θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι επιτυχίες του Τμήματος των Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστήμιου του Σίδνεϊ?
1: Προφανώς σε μια τεράστια περίοδο 36 ετών η δράση του τμήματος ήταν πολυσχεδής. Αν όμως θέλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα βασικά στοιχεία, θα λέγαμε ότι καταρχάς μέσα από ένα πλαίσιο συνεχών αναδιαρθρώσεων και περικόπων καταφέραμε να διατηρήσουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει με συνέπεια την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με τη μελέτη της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού και φυσικά με ζητήματα που αφορούν την ελληνική ταυτότητα, που είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την καινούργια γενιά. Επίσης, για να στηρίξουμε το πρόγραμμά μας στο Πανεπιστήμιο, αναπτύξαμε διαδηματικές συνεργασίες διδασκαλίας με τα προγράμματα συγκριτικής λογοτεχνίας και των ευρωπαϊκών σπουδών, όπου έτσι ενδυναμώσαμε την παρουσία μας στη σχολή, αλλά και θα λέγαμε μεταλαμπαδεύσαμε στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού σε ένα διαφορετικό φοιτητικό κοινό, στο οποίο διαφορετικά δεν θα είχαμε πρόσβαση. Σημαντικό επίσης ήταν ότι συμβάλαμε με το ερευνητικό μας έργο, όπως ήδη θα γνωρίσω, τα βιβλία που έχουμε παράγει όλα αυτά τα χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ έχουν μπει στις βραχείες λίστες βραβείων στην Ελλάδα. Πέρσι είχαμε την αναγνώριση του συνάδελφου του Βρασίδα Καραλή με το μεγάλο βραβείο για το σύνολο του έργου του. Όλα αυτά είναι στοιχεία που δείχνουν ότι με την έρευνά μας

0: αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών. Ολοκληρώθηκαν μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές στο τμήμα μας. Τα τελευταία δύο χρόνια, για παράδειγμα, είχαμε 4 διδακτορικά και 2 μάστερες. Εδώ που θα πρέπει να τονίσουμε ότι με όλους τους φοιτητές και με όλους τους φοιτητές αναπτύξαμε γόνιμες σχέσεις. Η διδασκαλία, όπως θα ξέρεις, Χρήστο, δεν περιορίζεται απλώ στη μετάδοση γνώσεων, αλλά αποτελεί μια συνεχή ανταλλαγή ιδεών που εμπλουτίζει τόσο τον φοιτητή όσο και τον διδάσκοντα. Εγώ να σου δείξω μια δυναμική σχέση. Δυναμική επίσης ήταν και η διοίκηση. Είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι, θα λέγαμε, αμεληταίο. Τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια υπηρετήσαμε σε διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του Associate Dean. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό πλαίσιο δράσης, γιατί σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο είναι εύκολα ένα μικρό τμήμα να μείνει αόρατο. Επομένως, με τη συμμετοχή μας σε υπεύθυνες διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε ότι καταφέραμε να το κρατήσουμε ορατό και να το κρατήσουμε δυναμικό. Ίσως όμως το μεγαλύτερο επίτευγμα μας είναι η διασφάλιση των δύο θέσεων μετά την αποχώρησή μας. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, αν δεχτούμε ότι, όπως συνήθως γίνεται τα τελευταία χρόνια, με την αποχώρηση νεολιστών από λόγω της συνταξιοδότησής τους σε μικρά τμήματα, συνήθως αυτές οι θέσεις δεν ανανεώνονται. Στη δική μας περίπτωση καταφέραμε να ανανεώσουμε δύο θέσεις, και αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό επίτευγμα επίσης.
1: Μάλιστα, όλα αυτά. Συγχαρητήρια για όλα αυτά, Αντώνη. Να ρωτήσω όμως, έχεις ήδη αποχωρήσει?
0: Εγώ έχω ήδη αποχωρήσει. Είμαι σε μια καινούργια, έτσι, τιμητική, θα λέγαμε, θέση. Έχω πλέον την ιδιότητα του επίτιμου αναπληρωτή καθηγητή. Και προφανώς μέσα από αυτή τη θέση θα συνεχίσω να εργάζομαι για τα δικά μου πράγματα, αλλά και να βοηθήσω αν μου ζητήσει.
1: Συμβάλλεις έμεσα, βέβαια.
0: Έμεσα, ναι, αλλά εντάξει. Και επειδή έχουμε αυτή την εταιρική γνώση,
1: corporate
0: knowledge, και την εμπειρία από αυτά τα χρόνια, αν φυσικά μας ζητηθεί να βοηθήσουμε τα καινούργια μέλη του διδακτικού προσωπικού, προφανώς θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε.
1: Ναι, τώρα,
0: αλλά κυρίως η ματιά μου θα στραφεί πλέον σε δικά μου πράγματα. Υπάρχουν μελέτες, οι οποίες είναι...
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο κύριος Καραλής δεν έχει ακόμα αποχωρήσει. Έχει αποχωρήσει?
0: Όχι. Η λογική ήταν ότι θα πρέπει να πληρωθεί η θέση για να μπορέσουμε να αποχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε χωρίς να αφήσουμε κάποιον άλλον στο πόδι μας. Η δική μου θέση έχει ήδη αναπληρωθεί, οπότε γι' αυτό το λόγο βγήκα
1: νωρίτερα.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Τώρα το νέο άτομο έχει ήδη προσληφθεί, έτσι δεν είναι?
0: Έχει προσληφθεί ένα άτομο, ναι. Και τώρα περνάμε και στην διαφήμιση της δεύτερης θέσης.
1: Μάλιστα, ναι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, βέβαια, εκεί. Και να ρωτήσω, ναι, οι νεοελληνικές σπουδές, όπως και μας για πολλά χρόνια γνωρίζεις, ότι δοκιμάζονται και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Και εμείς εδώ στη Μελβούρνη έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πώς βλέπεις το μέλλον των νεοελληνικών σπουδών στην Αυστραλία, Αντώνη?
0: Είναι έτσι όπως τα λες, Χρήστο μου. Είναι γεγονός ότι οι νεοελληνικές σπουδές βρίσκονται εδώ και καιρό, θα λέγαμε, στο μάτι του κυκλώνα. Θα θυμάσαι, Χρήστο, ότι γύρω στο 1990 είχαμε περίπου 15 πλήρη προγράμματα νεοελληνικών σπουδών στα νότια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τώρα έχουμε μόνο 4 και ένα πολύ, αν θέλεις, μικρό στο Πανεπιστήμιο του New South Wales. Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι αυτό δεν αποτελεί, το λέω αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν αποτελεί ελληνικό πρόβλημα. Δηλαδή, η σύγκρουση αυτή δεν την αντιμετωπίζουν μόνο οι ελληνικές σπουδές. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλες οι διδασκαλίες όλων των γλωσσών στην Αυστραλία. Ακόμα και γλώσσες οι οποίες παραδοσιακά είχαν μεγάλη ζήτηση. Οι λόγοι γι' αυτό είναι πάρα πολλοί. Υπάρχει μια γενικότερη μείωση της σημασίας των ανθρωπιστικών σπουδών και κατ' επέκταση της εκμάθησης γλωσσών. η εισαγωγή των διδάκτορων που είχε ως συνέπεια ότι οι φοιτητές πλέον προτιμούν γνωστικά αντικείμενα τα οποία οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, ακόμα και η τεχνολογία θα λέγαμε ότι έχει συνέπειες για αυτό το πράγμα.

0: Πρόκειται επομένως για ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με έναν και μόνο τρόπο. Απαιτείται δηλαδή ένας συνδυασμός κινήσεων, ένας συνδυασμός λύσεων, οι οποίες όμως, κατά τη γνώμη μου, συνδέονται άμεσα με μια διαφορετική, με μια ριζική, θα έλεγα, ανανέωση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Τώρα, όσον αφορά ειδικά τα πανεπιστημιακά προγράμματα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον, θα πρέπει να καταλάβουμε ως παροικία, ότι βρισκόμαστε στην εποχή των εταιρικών πανεπιστημίων, δηλαδή των πανεπιστημίων που λειτουργούν ως εταιρείες. Προφανώς υπάρχουν παιδαγωγικοί στόχοι, αλλά και σημαντικό ρόλο παίζει ο ισοσκελισμός των προϋπολογισμών. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο προφανώς δεν έχουμε την ώρα να το αναπτύξουμε στην πληρότητά του τώρα, αλλά είναι όντως ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Πως μικρά γνωστικά αντικείμενα, όπως τα νεοελληνικά, θα βρίσκονται πάντα σε δυσχερή θέση. Δηλαδή, με κάθε αναδιάρθρωση των σχολών, με κάθε οικονομική περικοπή, τα μικρά τμήματα είναι αυτά που θα βρίσκονται στο στόχο. Αν θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουν τα προγράμματα ελληνικών στα πανεπιστήμια, και προφανώς θα θέλουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε δασκάλους για την μέση εκπαίδευση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να τα καταστήσουμε. Θα πρέπει δηλαδή να τα καταστήσουμε, εννοώ ως παροικία, να τα καταστήσουμε οικονομικά αυτάρκη. Αυτό μας διδάσκει όχι μόνο μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, γιατί από πίσω μας έχουμε το κληρογότημα, την δωρεά του Σερ Νίκολας Φλωράντος, αλλά ας κοιτάξουμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Το ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δηλαδή υπάρχουν από πίσω κληροδοτήματα τα οποία καθιστούν τις νεοελληνικές σπουδές οικονομικά, θα λέγαμε, αυτάρκης.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Χρειαζόμαστε δηλαδή και άλλους Λοράντους, και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν και να βοηθούν τις νεοελληνικές σπουδές. Θα έλεγα μάλιστα πως ένα υγιές πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να έχει ένα άτομο. Ένα άτομο δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο άτομα. Τουλάχιστον δύο άτομα. Αν υπάρχουν δύο άτομα, μπορεί να αναπτυχθεί μια δράση εκεί μέσα, η οποία θα έχει, από το οποίο οι ελληνικές σπουδές θα έχουν μεγαλύτερο όφελος. Το μέλλον λοιπόν εξαρτάται από εμάς.
1: Δηλαδή, γενικότερα από την παροικία, ας πούμε.
0: Από την παροικία, αλλά εξαρτάται από μια μακρόπνοη προοπτική και από έναν προγραμματισμό. Δηλαδή, με κινήσεις σπασμωδικές δεν μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Πρέπει να έχουμε μια προοπτική, ένα στόχο, ο οποίος θα οδηγήσει τις κινήσεις μας σε μια πιο μεθοδευμένη, αν θέλετε, υποστήριξη των ελληνικών σπουδών.
1: Μάλιστα, βεβαίως. Να σε ρωτήσω, Αντώνη, τώρα, αποχωρήσα από την ενεργό διδασκαλία, ποια είναι τα σχέδιά σου, θα συνεχίσεις με την έρευνα?
0: Βέβαια, ναι. Έχω, όπως έλεγα, πήγα να πω προηγουμένως ότι έχω στα σκαριά μια μελέτη, η οποία ελπίζω, για τον ποιητή Νίκο Καρούζο, η οποία ελπίζω να ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά. Και προφανώς, μάλιστα θα πάω τον Οκτώβριο σε ένα συνέδριο που γίνεται από το ΕΚΠΑ στη γενέθλια πόλη του ποιητή Καρούζο στον Άφλιο. Και φυσικά υπάρχουν σχέδια και για του χρόνου. Υπάρχει το συνέδριο των ελληνικών σπουδών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας που θα γίνει στο Λατρόπ. Υπάρχει το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών στα μέσα της χρονιάς. Και φυσικά μεταξύ μας, Χρήστο, η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου είναι να μειώσω τον αριθμό των βιβλίων που θέλω να διαβάσω πριν να πεθάνω.
1: Ναι. Αυτό είναι πάντοτε. Παίρνει δεκαετίες, Αντώνη.
0: Δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε
1: ποτέ. Δεν προλαβαίνουμε όλα.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, όχι.
1: Ναι. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου συμμετοχή. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε επαφή και όταν έχεις κάτι καινούργιες εξελίξεις σχετικά με την έρευνα που κάνεις ή οτιδήποτε, μπορούμε να το συζητήσουμε και από το ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Λοιπόν, αποχωρείς από το Πανεπιστήμιο, αλλά υπάρχει και ζωή και μετά το Πανεπιστήμιο, υπάρχει έρευνα που δεν τελειώνει ποτέ.
0: Κάθε τέλος είναι μια καινούρια αρχή, έτσι δεν λέμε.
1: Μια καινούρια αρχή, βεβαίως, μια καινούρια αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Καλημέρα, Αντώνη, και ευχαριστούμε πάρα
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Και ευχαριστώ, Χρήστο.
1: Ό,τι καλύτερο για τις, τις επόμενες δραστηριότητες που θα έχεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Yeah. Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο Δόκτωρ Αντώνης Δρακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, ο οποίος αποχωρεί από το Πανεπιστήμιο, από την ενεργό διδασκαλία, ύστερα από 36 χρόνια. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σε λίγο θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Δόκτωρα Έρμα Βασιλείου. Λοιπόν, ας πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα σύντομο.

0: χάσανε στα Ζάρια τη μικρή Ραλού. Πώς θα μπορούσαν να την κερδίσουν? Όταν έχω απέναντι το μαύρο καβαλάρι. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την δόκτωρα Έρμα Βασιλείου. Καλημέρα Έρμα, καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ότι είμαι μαζί σας και συνεννοούμε και έχω κάτι να δώσω κι εγώ από τη δική μου την πλευρά. Ελπίζω να μ' ακούς, δεν είναι?
0: Βεβαίως ακούς.
1: Δεν μ' ακούνε όλοι, εντάξει, καλημέρα.
0: Όλη η παροικία σ' ακούει.
1: Όλη η παροικία, φυλάκια.
0: Όσοι έχουν ανοιχτά τα ραδιόφωνα βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για το χρονικό λόγο, Χρήστο, πρώτα-πρώτα καλημέρα όπως είπα σε όλους. Χρονικογράφη είναι αυτό που με ενδιαφέρει πάντα, γιατί γραφεί ο λόγος. Είναι μέρος των ενδιαφερόντων μου η γραφή. Ήταν ανέκαθεν από τον καιρό που ήμουνα, μπορώ να πω, 4 χρόνων και έπαιρνα ένα χαρτί και ένα μολύβι και πήγαινα κάτω από το κρεβάτι των γονιών μου και έγραφα. Η γραφή δεν είναι κάτι που με συνδέει με το είναι μου τόσο. Είναι κάτι που με συνδέει και με τον υπόλοιπο κόσμο και αυτό είναι μία από τις χαρές μου. Τα ενδιαφέροντά μου είναι λοιπόν η ανάλυση γραπτών που δεν έχουν γίνει ακόμα και η ανάλυση νέων λέξεων οι οποίες έχουν λίγο παραθαρεί με την ερμηνεία τους είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά. Έχω να δώσω κάποια ονόματα για δικούς χρονικογράφους όπως είναι ο Φρέντι Γερμανός, ο Άξελ Μούντε, ο οποίος βέβαια είναι Σουηδός και έχει γράψει, έχει ενδιαφερθεί για το χρονικό του Σαν Μικέλε, ο Μαχαιράς και ο Βουστρόνιος, δικά μας χρονικά, τα οποία θα ήθελα να διάβαζαν πάρα πολύ, γιατί μας συνδέει λίγο με το παρελθόν, αλλά περισσότερο με τη γλώσσα και βρίσκει κανείς αρκετές ατασταλίες στη γλώσσα, όχι τόσο με τα άτομα που μεταφράζουν, αλλά στη γλώσσα την ίδια. Και είναι καλό να υπάρχει ένα body, δικά άτομα τα οποία είναι μέσα σε αυτές τις όμορφες και ταπεινές, θα έλεγα, τα ταπεινά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ο χρονικογράφος δεν είναι δημοσιογράφος. Το επάγγελμα γράφει όσα συμβαίνουν, ενώ αυτός είναι εν ζωή. Αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη περισσότεροι. Τα παραδείγματα τα γνωρίζουμε όλοι και εκείνο που πρέπει να γνωρίσουμε παραπάνω είναι ότι ο χρονικογράφος δεν είναι δημοσιογράφος. Γιατί η δημοσιογραφία είναι κάτι που γίνεται καθημερινά, ενώ ο χρονικογράφος θα γράψει και είναι για μία εποχή με την οποία ασχολείται για αρκετό διάστημα μέχρι να φθείρει ή μέχρι να καλύψει ο ίδιος ο χρονικογράφος εκείνα τα οποία ήταν του ενδιαφέροντος του. Κανένας μέχρι τώρα, όσα χρόνια και αν γράφει, δεν παρουσιάζει θέματα τα οποία δεν είναι άξια να παρουσιαστούν και η κάθε γραφή είναι φοβερά ενδιαφέρουσα. Και είναι και με αυτή τη χαρά που σήμερα παρουσιάζω το θέμα με το χρονικό αυτό. Το θέμα το χρονικό στα ελληνικά. Πριν από αυτό υπήρχε το χρονικό γραμμένο, όπως είπα, ή το είχαν προτείνει και άλλοι, αλλά η λέξη χρονικό έχει παραμείνει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου να είναι η ίδια. Το χρονικό είναι η ίδια η σιγουριά γενικά που μεταφέρει το ίδιο το χρονικό, πως μια μικρή λεπτομέρεια ή παραμικρότερη ίσως που φέρει μαζί ο χρόνος είναι μελετημένη, έχει δοθεί στον κόσμο χωρίς αμφισβητήσεις, αν και ορισμένες εκτιμήσεις έχουν μείνει απίστευτες και υπερβολικές. δεν μπορώ να αφήσω πίσω το Σφραντζή που έχει κερδίσει την πρώτη αγάπη μου από παλαιότερα, γιατί τον είχαμε παρουσιάσει τότε πολύ παλαιότερα από το πρόγραμμα εδώ, και αρχίζοντας τα χρονικά αυτά που χαρακτηρίζουν τις τεράστιες αλλαγές σχετικά, φτάνουμε στις σημερινές ημέρες. Ορίστε εδώ που βρήκα τους Αμικέλε από τον Άλεξ Μούντε, το Σουηδό, αλλά και πολύ περισσότερα άλλα χρονικά, τα οποία και εγώ εργάζομαι, αλλά και άλλοι αξιόλογοι που έχουν, που ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα. Θα ήθελα να πω εδώ ότι τον Σφραντζή, που είναι και βέβαια και μεγάλης ηλικίας, που ήταν και μεγάλης ηλικίας, ασχολήθηκε με τα χρονικά ακόμα και όταν ήταν διακοπές στην Κέρκυρα. Και έφυγαν, είναι μια λεπτομέρεια αυτή, και πρεσβύτεροι από το Βυζάντιο να πάνε να τον βρουν στις διακοπές του, για να μπορέσουν να πάρουν κάποιες δικές του ιδέες. Και καλά κάνανε, γιατί τις άφησαν σήμερα σε μας, τις παρέδωσαν. Και με αυτό θα ήθελα απλά να αναφέρω, και ίσως και να κλείσω και τη δική μου προσφορά σήμερα, την αγάπη για κάτι που θα βοηθήσει τη γλώσσα, όχι σήμερα, όχι στην Αυστραλία μόνο, αλλά παντοτινά θα αφήσει σημάδια από κάτι, από μια διόρθωση μικρή που θα γίνει. Για παράδειγμα, δώστε ένα μικρό παράδειγμα, η λέξη έξι. Έξι. Άλλοι την έχουν μεταφράσει διαφορετικά, αλλά εγώ τη μεταφράζω γιατί έκανα μια έρευνα και είδα ότι βγήκε μετά από το διάστημα που μπήκαν τα γαλλικά περισσότερο στα ελληνικά, και είναι ακριβώς αυτό που ισχύει για το έτσι, που σημαίνει εν σύ στα γαλλικά, και το οποίο τόνος θα μπορούσε να είχε πάει πάνω στο αλφαγιώτα. Μιλούμε για το γαλλικό τώρα. Είναι μια μικρή παρατήρηση, η οποία μπορεί να είναι λανθασμένη, όμως και τα λανθασμένα πρέπει να μπαίνουν σε ένα τραπέζι πάνω, γιατί κάποιος ίσως να έχει κάτι να πει. Αυτά νομίζω ήταν.
0: Βέβαια, στη συζήτηση, βεβαίως πρέπει να μπαίνουν στη συζήτηση. Βεβαίως είναι η γλώσσα, όπως είπε, Σέρμα. Επίσης όμως και η ιστορία, για να διευκρινίσουμε για τους... Ναι. Ακροατές μας μπορεί να μην ξέρουν ποιος ήταν ο Σφραντζής. Ήταν αυτός που έγραψε το χρονικό της άλωσης της Κωνσταντινοπόλεως. Έτσι δεν είναι?
1: Και είναι απίθανο.
0: Ναι, έτσι δεν είναι?
1: Και είναι απίθανο.
0: Ναι, ναι. Βεβαίως. Γνωρίζουμε.
1: Ευχαριστώ πρωτίστως.
0: Ναι, ναι, συνέχισε.
1: Συγγνώμη. Όχι, ήθελα να ευχαριστήσω, γιατί είναι μεγάλο πράγμα. Τώρα που μεγαλώνουμε και στα χρόνια, βλέπουμε, για όνομα του Θεού, κρατάω από το ράδιο 10 λεπτά. Είναι πάρα πολλά λεπτά, δηλαδή πόσα θα έπαιρνε. Έχουμε άλλα μυαλά, δεν είναι όπως πριν που θέλαμε να πούμε. Υπάρχουν και άλλες μέρες για να αναπτύξουμε αυτά που θέλουμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, Χρήστο, κάτι έλεγες και εσύ και σε διέκοψα.
0: Ναι, όχι, δεν με διέκοψες. Είναι αυτά που λέγαμε, ότι ενδιαφέρει το ιστορικό του χρονικού. Είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η ιστορία, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: ναι, και είναι καταπληκτικός.
0: Καταπληκτικός, βέβαια, Σέρμα. Και συγχαρητήρια.
1: Καταπληκτικός για την άλωση.
0: Ναι, και συγχαρητήρια που ασχολείσαι με τον Σφραντζή, που εργάζεσαι πάνω σε αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν. Ναι, εργάζομαι, είμαι ακριβώς στο γραφείο μου τώρα και είναι καθισμένη πάνω σε βιβλία που λέει ο λόγος. Ευχαριστώ πολύ και είμαι εδώ πάντα για το σταθμό και για οποιοδήποτε άλλο θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ασχολούμαι με αυτά και
0: ναι. Καλημέρα,
1: την αγάπη μου σε όλους, και τα λέμε πάλι.
0: Τα λέμε, Έρμα. Καλημέρα. Λαλούμεντα.
1: Ευχαριστώ σε όλους.
0: Γεια σου, Έρμα.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η Δόκτωρ Έρμα Βασιλείου. Προχωράμε, πλησιάζουμε τώρα προς το τέλος, δεν έχουμε πολύ ώρα. Α, Να πούμε, ακούτε πάντοτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα του 3ZZZ. Δευτέρα με Πέμπτη τα προγράμματα αρχίζουν στις 8 και την Παρασκευή στις 9 το πρωί. Το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 2ωρο από τις 8 μέχρι τις 10. Το πρόγραμμα της Τετάρτης αυτό τον καιρό αρχίζει στις 7 το πρωί. 7 το πρωί με ένα πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα ή διάφορα αφιερώματα όπως είχαμε σήμερα στη Μέρι Λίντα. Είχαμε ένα αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Το κυπριακό, το πρόγραμμα της Πέμπτης είναι 8 με 9. Το πρόγραμμα της Παρασκευής 9 με 10. Το κυπριακό πρόγραμμα είναι κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 το βράδυ και το πρόγραμμα του Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR είναι κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Στο 3CR υπάρχει και ένα δίγλωσσο πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11. Να πούμε ότι το πρόγραμμα του 3ZZZ μπορείτε να το ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, από το ραδιοφωνό σας, το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να το ακούτε ζωντανά ή να το ακούτε από το διαδίκτυο. Τις ώρες που εσείς επιθυμείτε. Δηλαδή, αν δεν μπορείτε αυτή την ώρα, μπορείτε να το ακούσετε και από το τηλεφωνό σας και από το υπολογιστή σας, όποια ώρα θέλετε, από το διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν μπορείτε να τα ακούτε όποιες ώρες επιθυμείτε από οποιοδήποτε μέρος της Αυστραλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Η φωνή του 3ZZZ είναι για τους φίλους και τους ακροατές της μια παγκόσμια φωνή. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το επόμενο πρόγραμμα, την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει από το φίλο Γιώργο Χρονόπουλο. Να ευχαριστήσουμε τους συνομιλητές μας, τον κύριο Γιώργο Αθανασίου, τον δόκτορα Αντώνη Δρακόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και την δόκτορα Έρμα Βασιλείου. Και να ευχαριστήσουμε επίσης όλες και όλους εσάς τους ακροατές μας. Να είστε καλά και να μιλάτε και ελληνικά. Αν είστε γιαγιάδες και παππούδες ή γονείς, να μελάτε στα παιδιά σας και τα εγγόνια σας ελληνικά. Να πάμε σε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την Μέρι Λίντα. Η φωνή, μάλλον το τραγούδι της Ειρήνας, που είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Τώρα όσο ακούσουμε βέβαια,